Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δήθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δε θέλανε, φορούσαν ηθικά κάλιο με

θες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτη

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

θα δει τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και πώς.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως θα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίδι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Τα μάτια κάπως παίξανε στη στουπεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Καλησπέρα σε όλους.
1: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
0: Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλα. Με έκοψε το σήμα, αλλά δεν πειράζει, η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, κλασικά εικονογραφημένα, τι πιο σύνηθες να συμβεί. Ακούτε Radio Pandion, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή ακούτε την εκπομπή Τέχνη Χρώ, παιδιά πήγα να ξεχάσω όπως λένε την εκπομπή μου, Θεέ μου, με την Αλεξάνδρα Πολυχρονοπούλου, εμένα δηλαδή. Μία εκπομπή βασικά σαν καλλιτεχνικό newsletter που ζωντανεύει εδώ στον αέρα του Radio Pandion και ουσιαστικά σας παρουσιάζει διάφορα καλλιτεχνικά πολιτιστικά δρόμενα τα οποία εγώ με τη δικιά μου ματιά, που είναι η ματιά, χωρίς να θέλω να περιαυτολογώ φυσικά, είναι η ματιά μίας νέας καλλιτέχνηδας που δραστηριοποιείται και στη μουσική αλλά και στο θέατρο. Τώρα έχασα τον ιρμό μου, συγγνώμη. Εν πάση περιπτώσει, μέσα από αυτήν τη ματιά που μόλις σας περιέγραψα, σας περιγράφω και τα καλλιτεχνικά δρόμενα που μου πιάνουν εμένα, μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον κάθε εβδομάδα και θέλω να σας τα μεταφέρω γιατί για εμένα, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, η τέχνη είναι ένας τρόπος να είμαστε σε αυτή τη ζωή αντί να υπάρχουμε. Απλά, σήμερα έχουμε την τελευταία εκπομπή τη σεζόν, της χρονιάς, του καλοκαιριού, δεν ξέρω πώς θέλετε να το πείτε, πάντως από εκεί και πέρα, παιδιά, πάμε διακοπές, άνθρωποι είμαστε κι εμείς, και σήμερα, ακριβώς επειδή είναι η τελευταία εκπομπή, έχω έρθει πάρα πολύ απροετοίμαστη. Οπότε, αν λέω ότι να είναι και αν χάνω τα λόγια μου και τον ιρμό μου και όλα αυτά, είναι επειδή σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες φορές δεν έχω καθόλου κείμενα μπροστά μου. Δείξτε μία κατανόηση, αγαπάτε τον πλησίον σας, σας παρακαλώ. Είμαστε, σήμερα ανοίγουμε εμείς. Ανοίγω εγώ το στούντιο του Radio Pandion, καθώς ο φίλος μου ο Βασίλης Παναγούλιας από την εκπομπή Ψυχές και Σώματα έφυγε επίσης στα Πάτρια Εδάφη του επέστρεψε και ανοίγουμε λοιπόν σήμερα εμείς το στούντιο. Νομίζω θα το κλείσουμε κιόλας, γιατί δεν έχω εικόνα για το αν οι Super League τι θα κάνουν σήμερα εκπομπή. Έχω την εντύπωση πως όχι ωστόσο, οπότε όλα ωραία, όλα τέλεια, όλα βαίνουν καλώς. Και παρόλο που το ανοίγουμε σήμερα εμείς το στούντιο, το ανοίγουμε μετά από ένα διάλειμμα. Έχω να πατήσω δηλαδή εδώ μέσα. Πρέπει να πάνε τώρα 2 εβδομάδες, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα, για όσους δεν ήταν μαζί μας, δεν ήταν συντονισμένοι και ντροπή σας που δεν ήσασταν συντονισμένοι, είχαμε τη συνεργασία, είχαμε εν πάση περιπτώσει το Radio Pandion στο SNF Gnostos Conference με ένα πάρα πολύ ωραίο συνέδριο που τελείωσε την Κυριακή προχθές. Και στο Σταύρος Νιάρχος, για όποιον δεν γνωρίζει, με θέμα επίκεντρο ο άνθρωπος, κάναμε πάρα πολύ όμορφες εκπομπές από τις υποδομές της Εθνικής Βιβλιοθήκης, με θέμα ο άνθρωπος, φυσικά. Κάναμε με τον Βασίλη τον Παναγούλια τη Δευτέρα μία πάρα πολύ όμορφη εκπομπή για τη σχέση του ανθρώπου με την τέχνη. Το χάρηκα πάρα πολύ. Ελπίζω όσοι ήσασταν συντονισμένοι επίσης να το χαρήκατε. Και τέλος πάντων, λέω λοιπόν να ξεκινήσουμε, ξέρετε, λίγο να ξεσκουριάσω, γιατί όπως είπα, η εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας ήταν εντελώς διαφορετική από αυτό που συνήθως κάνω. Οπότε, για να ξεσκουριάσουμε, να πω ότι εχθές εγώ πήγα στον Πάνο Βλάχο και πέρασα πάρα πολύ ωραία και θυμήθηκα πόσο μου αρέσουν ορισμένα κομμάτια του Πάνο Βλάχου. Ω, ναι. Οπότε λέω να ακούσουμε τα συμπτώματα αυτού του πάρα πολύ ωραίου και εσωτερικά και εξωτερικά, θα πω, συγγνώμη, καλλιτέχνη, τα οποία στην πραγματικότητα, στην original version του, είναι, version τους, τα συμπτώματα, είναι σε συνεργασία με την Εφέλη Φασούλη. Ωστόσο, θέλω να με συγχωρήσει σήμερα η Εφέλη, γιατί έχω βρει μία live εκτέλεση αυτού του κομματιού που τραγουδάει μόνο ο Πάνος και την αγαπώ πάρα πολύ, την έχω σε ύψιστη εκτίμηση την Εφέλη. Έτσι κι αλλιώς θα μιλήσουμε για αυτήν πολύ πολύ σύντομα. Οπότε θα ακούσουμε για τώρα το κομμάτι μόνο με τη φωνή του Πάνου Βλάχου και θα επιστρέψουμε για την πρώτη πρόταση της ημέρας.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Εντάξει, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Προφανώς πάλι θα με κόψει ένα σήμα το οποίο έχω ξεχάσει ότι υπάρχει και χίλια συγγνώμη γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό που ήθελα να πω είναι πως τα συντόματα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι του Πάνου Βλάχου. Στην προκειμένη περίπτωση με φωνητικά από τον Βάιο Πράπα.
2: Ένας μισό, γιατί... Ωραία.
1: Ναι, όλα καλά. Συγγνώμη, απλά με άκουγα κάπως περίεργα. Λοιπόν, ένας εξαιρετικός μουσικός που στεναχωρήθηκα πάρα πολύ χθες που δεν τον είδα πάνω στη σκηνή μαζί με τον Πάνο Βλάχο. By the way, on another note, σε μία πολύ άσχετη πληροφορία της ημέρας. Βρισκόμαστε μία μέρα μετά την Πανσέλινο, πρώτη Πανσέλινο του καλοκαιριού, αν δεν κάνω λάθος, και ανυπομονώ να δω και όλες τις υπόλοιπες, οι οποίες θέλω να πω πως είναι δύο, όπως ήθιστε, αλλά μπορεί και να μην είναι, γιατί ο Αύγουστος τα κάνει κάτι τέτοια αστιάκια. Και έχει και Πανσέλινο ροζ, Πανσέλινο κίτρινη, Πανσέλινο στο ένα, Πανσέλινο στο άλλο. Οπότε εντάξει, μη σας πω τώρα κι εγώ βλακεία χωρίς να ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε λοιπόν στην πρώτη πρόταση της ημέρας, η οποία είναι μια πρόταση την οποία την φέρνω συχνά στο τραπέζι αυτής της εκπομπής. Έχει να κάνει με... Βασικά, θα σας το πω, με το Meat Market. Είναι το Meat Market ένας μεγάλος χώρος συνάντησης μικρών επιχειρήσεων και καλλιτεχνών ανεξάρτητων Ελλήνων. Τις περισσότερες φορές μπορεί να έχει και ξένους, αλλά δεν είμαι σίγουρη, οπότε... Αν δεν απατώμε, είναι για Έλληνες, καλλιτέχνες, παραγωγούς, επιχειρηματίες. Και το Meat Market, λοιπόν, αποτελεί ένα μέρος συνάντησης για όλους αυτούς, ένα πάτημα για να δείξουν τις δουλειές τους στο κοινό. Έχω αναφέρει ήδη το Meat Market των Χριστουγέννων, πίσω στο Σωτήριο Δεκέμβρη. Έχω αναφέρει το Meat Market του Πάσχατος, κλαίω. Και σήμερα ήρθε η ώρα προφανώς να αναφέρουμε το Meat Market του καλοκαιριού, το οποίο όπως κάθε χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, γίνεται και φέτος στον κήπο του Ζαπίου, είσοδος από την Βασιλίση Αμαλίας, και θα γίνει. Παιδιά, συγγνώμη, σας το είπα, είμαι πολύ αποσυντονισμένη σήμερα, το καλοκαίρι με καλή. Θα γίνει το Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη φυσικά. Θα υπάρχουν 80 plus εκθέτες από, καταλαβαίνετε, καλλιτέχνες, επιχειρήσεις και όλα αυτά που είπαμε. Θα υπάρχουν DJ sets, προφανώς θα υπάρχουν πάγκοι με street food και cocktails και όπως νομίζω σε κάθε ένα από τα Meat Markets, θα υπάρχουν και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Γιατί υπάρχουν κάποια καλοκαιρινά ραντεβού τα οποία έχουν γίνει πλέον παράδοση και τώρα που το σκέφτομαι θα μπορούσα να έχω ετοιμάσει τα καλοκαιρινά ραντεβού από δυτικές συνοικίες για να βάλω, αλλά δεν το σκέφτηκα, οπότε ναι. Το Meat Market λοιπόν είναι ένα από αυτά τα καλοκαιρινά ραντεβού στον κήπο του Ζαπίου για... Τώρα που το σκέφτομαι, πρέπει να είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται εκεί πέρα και είναι μια τέλεια ευκαιρία για να κάνετε τα καλοκαιρινά σας ψώνια, να ανακαλύψετε τη νέα σας αγαπημένη ελληνική επιχείρηση, να πιείτε, να φάτε, να περάσετε καλά και αλήθεια είναι πάρα πολύ όμορφο το κλίμα. Είμαι πάρα πολύ υπέρ του να στηρίζουμε μικρές ελληνικές επιχειρήσεις,

αντικείμενα, πόστερς, αξεσουάρ και μικρούς θησαυρούς που κάνουν την καθημερινότητα λίγο πιο όμορφη. Επομένως, όπως είπα και στην αρχή, την Εφέλη Φασούλη θα την εξυπνήσουμε πάρα πολύ σήμερα, γι' αυτό θα προχωρήσουμε στην επόμενη πρόταση της ημέρας που δεν είναι άλλη από το live της Εφέλης Φασούλη. Γι' αυτό θα ακούσουμε ένα κομμάτι που ταιριάζει, θεωρώ, στην περίσταση, για ένα καλοκαίρι από Εφέλη Φασούλη. Ωστόσο, πριν περάσουμε σε αυτό, να θυμίσω Meat Market Σάββατο και Κυριακή 4 και 5 του μήνα, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, ώρες 3 το μεσημέρι με 11 το βράδυ, να πάτε να περάσετε απίστευτα και θα με θυμηθείτε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Είναι Θέλη Φασούλη, λοιπόν, μας τραγουδά και φέτος ότι όλα γίναν για ένα καλοκαίρι, το οποίο θα έρθει και φέτος έρχεται και ανεβαίνει ψηλά, να το ακούσει.

όλη η πόλη μαζί με την μπαντάρα της και με καλεσμένους έκπληξη. Μας καλεί λοιπόν στην καλοκαιρινή της φιέστα στο Θέατρο Βράχων, το οποίο Θέατρο Βράχων, έχω κάπου εδώ να πω, ότι είναι μια πάρα πολύ βολική επιλογή για συναυλιακό χώρο. Επειδή, παιδιά, πήγα την προηγούμενη εβδομάδα στον Σοκράτη Μάλαμα και μου βγήκε η πίστη μέχρι να ανέβω πάνω στο Θέατρο Πέτρας, okay. Δηλαδή, τώρα ποιος κάνει συναυλία στην Πετρούπολη, Σοκράτη, σε παρακαλώ, σοβαρέψου, κάτω στο Θέατρο Βράχων και σε την επόμενη φορά. Αν και έχω την εντύπωση ότι πρόπερση στο Θέατρο Βράχων το είχε κάνει, οπότε... Εντάξει, τον συγχωρώ το Σοκράτη. Επομένως, για την Εφέλη Φασούλη τώρα, 2 Ιουλίου. 2 Ιουλίου, μεθαύριο ρε παιδιά, μεθαύριο. Η Εφέλη Φασούλη παίζει στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη στις 9 το βράδυ. Μας καλεί λοιπόν να ακούσουμε καινούργια τραγούδια, παλιά τραγούδια, ανατολίτικη ψυχεδέλεια. Ένα είδος που πια την περιγράφει και εγώ το λατρεύω αυτό, γιατί αλήθεια νιώθω ότι στην Ελλάδα σπάνια βρίσκεις τέτοια είδη και μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και την Εφέλη τη λατρεύω, την έχω μέσα στην καρδιά μου. Προφανώς, πέρα από την ανατολίτικη ψυχεδέλεια, θα ακούσουμε τις κλασικές αθηναϊκές μπαλάντες, π.χ. Όλα γίναν για ένα καλοκαίρι, Φώτα, Χρυσόσκονη, και όλα αυτά συνθέτουν την τέλεια καλοκαιρινή έξοδο πριν φύγει και το τελευταίο πλοίο από το λιμάνι. Εσείς στο μεταξύ, πού θα πάτε διακοπές φέτος? Κουβέντα να γίνεται, αφού απροετοίμαστη είμαι, δεν ξέρω τι να πω. Μπορείτε πάντα να μου στείλετε τους καλοκαιρινούς σας προορισμούς στο chat μας, στο chat του Radio Pantheon. Ελπίζω μέχρι τώρα να ξέρετε πώς να μπείτε στο chat. Ωστόσο, αν δεν ξέρετε, μην αγχώνεστε, μη φοβού, εγώ είμαι εδώ για σας. Έτσι όπως βλέπετε την οθόνη σας τώρα που ακούτε Radio Pantheon, σκρολάρετε λίγο προς τα κάτω και είναι ένα μαγικό γκρι πλαίσιο στο οποίο μπορείτε να γράψετε τα ραβασάκια σας και να έρθουν εδώ σε εμένα όσο σας μιλάω στον αέρα σε real time. Αυτά λοιπόν όμως και για το chat μας και για την Εφέλη Φασούλη, και θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι της Εφέλης Φασούλη. Δεν ξέρω με τι μοιάζει, στίχη μουσική Φίβος Δελιβοριάς, αν δεν απατώμαι, αγαπημένος Φίβος Δελιβοριάς, κάθε εκπομπή την ανοίγουμε με τον Μπάσταρδο Γιο, ένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια. Και by the way, τώρα που λέω για κάθε εκπομπή, να σημειώσω εδώ πέρα ότι έχουμε σήμερα, παρόλο που είναι η τελευταία μας, είναι μια πολύ σημαντική εκπομπή, γιατί βρισκόμαστε στο 1/4 της εκατοντάδας, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι η 25η μου εκπομπή στο Radio Pantheon αυτή, παιδιά. Σας ευχαριστώ για όλη αυτή τη συντροφιά όλο αυτό το χρόνο. Θα ακούσουμε λοιπόν «Δεν ξέρω με τι μοιάζει» και θα επιστρέψουμε για την τρίτη πρόταση της ημέρας.

0: Ακούσαμε ένα κομμάτι με όνομα Φρόνημα του Δημήτρη Σαμόλη, έναν αγαπημένο μου καλλιτέχνη που τον ακούσαμε όσοι πήγαμε και στο Pride φέτος μαζί με την αγαπημένη μου Χρυσίδα Γκαγκούτη. Τους λατρεύω, παιδιά, τέτοιου είδους καλλιτέχνες. Τους αγαπώ, όχι τέτοιου είδους καλλιτέχνες που τραγουδούν στο Pride, προφανώς. Είναι ένα έξτρα το ότι τραγουδάνε στο Pride, αλλά εν πάση περιπτώσει, να πω τα βασικά, να πω τα βασικά πριν αρχίσω να μιλάω χωρίς σταματημό. Ακούτε Ράδιο Πάντιον, γεια σας, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Είμαστε, ακούτε βασικά, συγκεκριμένα την εκπομπή Τέχνη Χρώ με την Αλεξάνδρα Πόλη Χρονοπούλου και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας για την τρίτη και τελευταία πρόταση της ημέρας, τελευταία πρόταση της χρονιάς, γιατί όπως είπαμε είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν, η 25η μου εκπομπή. Πάμε να πενινταρίσουμε του χρόνου και λοιπόν να θυμίσω, το θύμισα πολύ πρόσφατα, αλλά να θυμίσω και το chat μας, το οποίο το αξιοποίησε, όπως βλέπω, ο φίλος και συμπαραγωγός μου Βασίλης Παναγούλιας, που θα ήταν σήμερα εδώ, αλλά δεν είναι, γιατί όπως είπαμε γύρισε στα πάτρια εδάφη του και εν πάση περιπτώσει αξιοποίησε το chat και μας στέλνει φιλιά. Γεια σου Βασίλη, φιλιά και σε σένα, ελπίζω να περνάς απίστευτα. Τώρα, πώς αξιοποιείτε κι εσείς το chat μας, σκρολάρετε λίγο κάτω έτσι στην οθόνη σας όπου ακούτε Ράδιο Πάντιον, βεβαίως. Υπάρχει ένα μαγικό γκρι κουτί, το chat μας, βάζετε όνομα, φωτογραφιούλα, δεν ξέρω κι εγώ τι, και στέλνετε άφοβα τα ραβασάκια σας. Αλλιώς, αν ντρέπεστε να χρησιμοποιήσετε το chat, υπάρχει για τον ίδιο σκοπό και για παραπάνω σκοπούς και το Instagram μου, για να μου στείλετε μηνύματα, Alex κάτω παύλα Πόλη Χρονοπούλου, ή αν δεν θέλετε να μου στείλετε μήνυμα, εν πάση περιπτώσει, είναι δόκιμο, είναι γόνιμο, είναι θεμητό να με ακολουθήσετε για να ενημερώνεστε για αυτή την εκπομπή. Γιατί, για παράδειγμα, σήμερα εγώ ανέβασα story ότι η σημερινή πρόκειται για την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Οπότε κι εσείς πώς τα ξέρατε, ας πούμε, αν δεν με ακολουθείτε, ότι σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Οπότε πρέπει να συντονιστείτε οπωσδήποτε. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, για την τρίτη και τελευταία πρόταση της ημέρας, λοιπόν, έπιασε το μάτι μου σε ένα από τα άλλα άπειρα newsletters τα οποία έχω γραφτεί κι εγώ για να ψωνίζω πράγματα για τη δικιά μου εκπομπή, ορισμένες ξεναγήσεις σε μία περιοδική έκθεση στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, που βασικά διοργανώνονται ξεναγήσεις στην έκθεση «Τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα» του Γιάννη Ψυχοπαίδη, προσφέροντας μία πιο ουσιαστική γνωριμία με το έργο του. Και τώρα θα μου πείτε, Αλεξάνδρα, ποιος είναι ο Γιάννης Ψυχοπαίδης? Και θα σας πω, παιδιά, ούτε εγώ ήξερα ποιος είναι ο Γιάννης Ψυχοπαίδης. Ωστόσο, εχθές, γυρνώντας από τη συναυλία του Πάνου Βλάχου, έτυχε για πρώτη φορά στη ζωή μου, να κάτσω να δω ποιανού είναι τα έργα που εκτίθενται στον σταθμό του Συντάγματος, του μετρό, από την πλευρά που, έτσι όπως ανεβαίνεις από τις Κυλιόμενες, από την δεξιά πλευρά, δηλαδή από την πλευρά που σε πηγαίνει στην έξοδο, η οποία είναι πιο κοντά στο τραμ και δεν βγάζει στην πλατεία Συντάγματος, βγάζει δίπλα από τη Βουλή, δίπλα από τον Εθνικό Κήπο. Παιδιά, αυτά πρέπει να είναι Γιάννης Ψυχοπαίδης. Και αλήθεια, εντελώς τυχαία το κοίταξα και λέω, φίλε, κοίτα να δεις. Το είδα αυτό, ότι γίνεται ξενάγηση σε μία έκθεση δική του και τώρα τον βλέπω μπροστά μου, οπότε αναπόφευκτα είναι καρμικό, πρέπει να τον αναφέρω στην εκπομπή μου. Επομένως, η έκθεση αυτή με τίτλο «Τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα» περιλαμβάνεται, νιώθω ότι αυτή είναι λάθος λέξη, αποτελείται από περίπου 70 έργα που ο ίδιος ο καλλιτέχνης επέλεξε να κρατήσει στη συλλογή του. Η έκθεση φωτίζει 6 δεκαετίες καλλιτεχνικής πορείας και προσωπικής μνήμης. Γίνεται στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, ένα
1: πανέμορφο μουσείο στο Παγκράτη. Η έκθεση, όπως είπαμε, χαρτογραφεί την καλλιτεχνική πορεία του Γιάννη Ψυχοπαίδη από το 1962 έως σήμερα, μέσα από 70 έργα. Ιδιαίτερη σημασία συνιστά το γεγονός ότι πρόκειται για έργα τα οποία ο ίδιος καλλιτέχνης επέλεξε να κρατήσει για την ιδιωτική του συλλογή και προσφέρουν μία σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τις επιλογές του. Επομένως, εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ότι όντως αυτά τα έργα είναι δικά του στο μετρό. Ελπίζω δηλαδή να είναι δικά του και να μην έκανα λάθος. Απλά το πιάσα με το μάτι μου τη στιγμή που ανέβαινα από τις κυλιόμενες και λέω, φίλε, κοίτα να δεις. Οπότε, αν έχω κάνει λάθος, συγγνώμη. Πάντως, αν είναι όντως αυτός ή και να μην είναι, εμένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον αυτή η έκθεση. Φαίνεται να έχει πολύ ιδιαίτερους πίνακες αυτός ο άνθρωπος στην συλλογή του. Μου φαίνεται εκπληκτικό, μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω πάρα πολύ να πάω να δω αυτήν την... αυτήν την έκθεση και για να μην... Συγγνώμη τώρα, γιατί ξέχασα να σημειώσω πότε γίνονται αυτές οι ξεναγήσεις. Οπότε, να σας πω κάτι, θα βάλουμε ένα κομμάτι, το έχω ξαναναφέρει χίλιες φορές στο αγαπημένο μου κομμάτι ever από τη Eurovision, το Deslocado. Τον Νάπα. Τους είχε στείλει η Πορτογαλία πριν 1-2 χρόνια, οπότε θα ακούσουμε αυτό το κομμάτι. Θα κάνω λίγες παραπάνω σημειώσεις πάνω στην έκθεση του Γιάννη Ψυχοπαίδη και θα επανέλθω για βασικά τις ημερομηνίες και τις ώρες και για την αποφώνηση, παιδιά, την τελευταία αποφώνηση της σεζόν.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Ναι λοιπόν, γεια σας, επέστρεψα ελαφρώς πιο διαβασμένη για να σας πω ότι η έκθεση του Γιάννη Ψυχοπαίδη, τοπία της μνήμης, στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή γίνεται κάθε Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 7 παρατέταρτο και κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 4 μέχρι τις 5 παρατέταρτο. Είναι μια έκθεση που έχει ξεκινήσει ήδη από τις 22 Μαΐου και θα προχωρήσει μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Παιδιά, μέχρι τα γενέθλιά μου. Είναι καρμικό, είναι καρμικό. Πρώτα ότι τον είδα στο μετρό. Τώρα για τα γενέθλιά μου, πρέπει οπωσδήποτε να πάω σε αυτή την έκθεση και να ξεναγηθώ. Επομένως, φτάσαμε στο χειρότερό μου κομμάτι κάθε εκπομπής και σήμερα είναι λίγο έξτρα συναισθηματικό, αν και δεν πρόκειται να κλάψω, μην αγχώνεστε. Ωστόσο αυτό, σήμερα είναι λίγο πιο ιδιαίτερη η κατάσταση, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν, είναι 25η μου εκπομπή, θα συνεχίσω να το λέω, είμαι... Έχω μείνει χωρίς λόγια, δηλαδή ένα χρόνο πριν που καθόμουνα, όχι, ένα χρόνο πριν είχα τελειώσει με τις Πανελλήνιες, αλλά 1,5 χρόνο πριν, ας πούμε, που καθόμουνα πάνω από ένα βιβλίο αρχαίων και προσπαθούσα να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, δεν θα πίστευα πώς είναι η ζωή μου σήμερα. Και φυσικά δεν ευθύνεται μόνο το Ράδιο Πάντιον για το πώς είναι η ζωή μου σήμερα, απλά και το Ράδιο Πάντιον είναι μία πολύ σημαντική προσθήκη, κάτι που δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάνω και βασικά κάτι που σκεφτόμουν ότι είναι ok, θα το ήθελα, γιατί το Ράδιο Πάντιον το ήξερα και πριν μπω στη σχολή, απλά είχα στο μυαλό μου ότι σιγά μη μ' αρέσει τόσο πολύ, ξέρω εγώ, θα είναι ένα χόμπι, θα περνάω καλά και μέχρι εκεί, αλλά... Είναι κάτι παραπάνω από ένα χόμπι για μένα πια, πιστεύω. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσει να βάζω την ψυχούλα μου σε όλο αυτό. Και καταλαβαίνω ότι λίγο δεν κάνω justify τα λόγια μου με τη σημερινή εκπομπή, η οποία ήταν all over the place, εξού και τα αγγλικά, γιατί προφανώς είμαι προσκολλημένη στο κινητό μου και στο TikTok όλη την ώρα, οπότε τα αγγλικά είναι μέρος της καθημερινής μου, του καθημερινού μου λεξιλογίου. Τι ήθελα να πω λοιπόν, ότι φτάσαμε στο τέλος, το χειρότερό μου όπως είπα και πριν. Μετά από αυτό θα φύγω για διακοπές και ελπίζω να φύγετε κι εσείς, ελπίζω να περάσετε απίστευτα. Σας ευχαριστώ για όλη τη συντροφιά που μου κρατήσατε όλο αυτό το χρόνο και ελπίζω πραγματικά αυτός ήταν ο σκοπός μου, να σας κράτησα κι εγώ συντροφιά και όντως κάτι να σας έμεινε από αυτή την εκπομπή. Είτε αυτό σημαίνει ότι σας έμεινε κάτι από τις βλακίες που βγαίνω στον αέρα και λέω κάθε μέρα, είτε για το ότι συχαίνομαι τους... το νέο design των ηλεκτρικών, είτε για το ότι συχαίνομαι τη ζέστη, είτε... Βασικά, μάλλον συχαίνομαι πάρα πολλά πράγματα, οπότε θα το σταματήσω εδώ. Ελπίζω λοιπόν να κρατήσατε είτε κάτι από όλη μου αυτή τη φλιαρία, είτε κάποιο από τα καλλιτεχνικά δρόμενα για τα οποία σας μίλησα όλη τη χρονιά. Ελπίζω να επισκεφτήκατε κάποιο από αυτό και να σας άρεσε και να περάσατε καλά. Εγώ σίγουρα πέρασα καλά. Επισκέπτηκα... Βασικά ούτε τα μισά από αυτά, αλλά όσα επισκέπτηκα μου άρεσαν πάρα πολύ, οπότε μπράβο μου, να το έχετε στο μυαλό σας για την επόμενη χρονιά, ότι όντως είναι ωραία αυτά που προτείνω. Να συνεχίσετε να ακούτε Ράδιο Πάντιον, να περνάτε τέλεια, να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο καλοκαίρι, να μείνετε συντονισμένοι γιατί η μέρα τώρα ξεκινάει και ακολουθούν πολλές, ελπίζω, μοναδικές πανέμορφες εκπομπές και λέω το ελπίζω γιατί αλήθεια σήμερα δεν είμαι καθόλου ενημερωμένη. Οπότε, από μένα αυτά. Να πίνετε πολύ νερό, να έχετε τις βεντάλια σας μαζί σας γιατί, παιδιά, άπειρη ζέστη. Το ξέρω ότι είπα ότι θα σταματήσω να γκρινιάζω, αλλά τη συχαίνω με τη ζέστη και εν πάση περιπτώσει θα σας αφήσω με δύο κομμάτια που εμένα μου θυμίζουν πάρα πολύ το καλοκαίρι. Το τζιτζίκι του ΚΒ και τη Ματούλα Ζαμάνη, ένα κομμάτι που δεν ξέρω, νομίζω ρο ΚΕ, λέγεται. Παιδιά, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Ωραία. Τώρα λοιπόν σε μια προσπάθεια να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται, θα βάλω τα κομμάτια. Σας χαιρετώ, καλό καλοκαίρι, τα λέμε από τη νέα σεζόν. Πολλά φιλιά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Σας ευχαριστώ για την παρέα, τα είπαμε. Ελπίζω να σας έκανα κι εγώ πολύ καλή παρέα και αυτά τα είπαμε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πολύ πολύ καλή συνέχεια σας εύχομαι. Γεια σας παιδιά.
3: Πάνω αυτό είναι. Τράπεζα. Όλη στη ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.

0: Κάποτε στην Κεφαλονιά γνώρισα μια κοπέλα. Φόρησε το αρωμά σου, αλλά. Δεν σου έμοιαζε.
1: Η ζωή μας τραβά να προχωρήσουμε μπροστά. Με ό,τι και να σημαίνει.
2: Αυτό.
1: Κάποτε στο Λιξούρι. Γνώρισα έναν τύπο που. Φορούσε τα γυαλιά σου, αλλά.
2: Δεν
1: σου έμοιαζε.
2: Η ζωή μας τραβά να προχωρήσουμε μπροστά.
1: Με ό,τι και να σημαίνει
2: αυτό.
1: Ό,τι κρατηθεί στην αστραπή.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια νιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα

κάνει. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: Κι όμως είμαστε ακόμα εδώ, άλλη μία τρίτη, τρεις η ώρα, να μιλήσουμε μαζί σας.
1: Τελευταία η αλήθεια είναι τρίτη. Ναι, ναι. 30 Ιουνίου λοιπόν, τελείωσε ο Ιούνιος, τελευταία τρίτη και η τελευταία μέρα αυτού του μήνα. Είστε συντονισμένοι όπως κάθε φορά στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, και ακούτε την εκπομπή σε σύνδεση.
0: Τα μικρόφωνα για εσάς είναι η Πέγγι Νίκα
1: και η Αγγελική Κυριτσοπούλου. Έχει αδειάσει πολύ. Ξεκινήσαμε έτσι δυναμικά και καλοκαιρινά σήμερα την εκπομπή μας με το τραγούδι αυτό. Και η αλήθεια είναι πως εκτός από τα παγωτά που λιώνουν, είμαστε στο τσακ να λιώσουμε κι εμείς. Γιατί οι μέρες αυτές είναι πάρα πολύ θερμές. Ο υδράργυρος έχει ήδη ανέβει, αλλά αναμένουμε να ανέβει ακόμα περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Θα είναι αισθητό κυρίως στο εσωτερικό της υπηρετικής Ελλάδας, χωρίς όμως να διαφαίνεται κάποιο ακραίο ή παρατεταμένο κύμα καύσωνα, σύμφωνα και με τους μετεωρολόγους μας. Θα υπάρξει κορύφωση της ζέστης αυτής της περίοδου, μέχρι και τις πρώτες μέρες του Ιουλίου, αύριο μεθαύριο δηλαδή. Θα προβλέπετε τις επόμενες ημέρες μια σταδιακή αποκλιμάκωση, χωρίς όμως κάποια ουσιαστική αλλαγή στο καλοκαιρινό μοτίβο του καιρού, καθώς αν μη τι άλλο η ζέστη θα παραμείνει αισθητή. Οι βαθμοί θα κυμαίνονται στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, αλλά αυτή η φάση του καιρού σιγά σιγά τελειώνει. Πέμπτη, Παρασκευή, αναμένουμε την προσέγγιση έτσι μιας πιο δροσερής αέριας μάζας, η οποία θα ενισχύσει την αστάθεια και θα φέρει τοπικές μπόρες, ίσως και καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας. Τις προηγούμενες ημέρες, τουλάχιστον εδώ στην Αττική, είχαμε και πολύ ισχυρούς ανέμους, χωρίς όμως κάποια διαφορά στη θερμοκρασία.
0: Ναι, εγώ κατάλαβα λίγο να δροσίζουν έτσι, οι άνεμοι. Όπως και να έχει, είναι αυτές τις μέρες πραγματικά ανυπόφορη ζέστη. Ελπίζουμε οι άνεμοι που έπονται
1: να είναι λίγο πιο δροσιστική. Αν και έτσι θα συνεχίσει το καλοκαίρι, δυστυχώς, ευτυχώς, ναι, δεν ξέρω. Πόσοι από εσάς έχετε ήδη ξεκινήσει τα μπάνια, πόσοι όχι ακόμα.
0: Εμείς σήμερα τελειώσαμε την εξεταστική. Πείτε μας και εσείς τι φάση είστε.
1: Να δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθούν. Περιμένουμε μια έτσι, ανακούφιση προς το τέλος της εβδομάδας, αλλά εξαρτάται και από την περιοχή που θα βρισκόμαστε.
0: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε πολύ έτσι απότομα με την ενημέρωσή μας, καθώς είχαμε μια δολοφονία. Την διερεύνηση της κατηγορίας της συνέργειας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση ως προς τον φίλο του δράστη ζήτησε το Τριμελές Ποινικό Δικαστήριο Αθηνών, αναφορικά με την δολοφονία του 27χρονου γιου υψηλόβαθμου στελέχους της ελληνικής αστυνομίας τον περασμένο Απρίλιο στο πάρκο Ασύρματου. Το δικαστήριο αρχικά κατά πλειοψηφία 2-1 αθώωσε το κατηγορούμενο και φίλο του νεαρού φυσικού αυτούργου της δολοφονίας από την κατηγορία της υπόθλιψης εγκληματία. Υιοθετώντας την εισαγγελική εισήγηση, ωστόσο, διέταξε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ώστε να διερευνηθεί η συμμετοχή του αθωοθέντος νεαρού ως προς αυτή, καθ' αυτή τη δολοφονία. Αντιστοίχως, αθώες, επίσης κατά πλειοψηφία 2-1, κρίθηκαν και οι δύο συγκατηγορούμενες του για την ίδια κατηγορία. Τώρα, η ακροαματική διαδικασία έκλεισε με εντάσεις από την πλευρά της οικογένειας του θύματος που άξονται την ετοιμιγωρία της δικαιοσύνης. Ορισμένοι εκ των συγγενών του ΔΕ στράφηκαν κατά των δύο γυναικών που ήταν και οι μόνες από τους τρεις κατηγορούμενους που παρευρέθησαν κατά την σημερινή συνεδρίαση. Και αναμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις της συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία έχει απασχολήσει αρκετά, καθώς είναι και γιος του υψηλού αρκετά στελέχους της ελληνικής αστυνομίας, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη δικαιοσύνη.
1: Έχει ταράξτερο λίγο τα νερά του χώρου, τουλάχιστον τις τελευταίες ημέρες. Είναι μια υπόθεση που απασχολεί, που εκκρεμεί, και αναμένουμε, όπως είπες και εσύ, τις...
0: Και αυτό ακριβώς επιμένουν. Γίνεται πολύ προσπάθεια.
1: Ακριβώς. Έχει υπάρξει μεγάλο ζήτημα γύρω από αυτό το θέμα. Τώρα, σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 3 μηνών χωρίς αναστολή, αποφάσισε το ποιμελιοδικείο Αμαλιάδας για τον αστυνομικό που κατηγορούνταν ότι κακοποιούσε τη γυναίκα του, επίσης αστυνομικό, και τα ανήλικα παιδιά τους. Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ενδοικογενειακή απειλή, εξύβριση κατά εξακολούθηση και σωματική βλάβη, με καταγγελίες και ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν και κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης της γυναίκας. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2013 και σήμερα βρίσκονταν σε διάσταση. Η υπόθεση καταγγέλθηκε το 2022, ενώ ο καταδικαστής δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και παραμένει φυγόπινος. Μάλιστα, 4 χρόνια την περίμεναν αυτή την απόφαση. Δικαίωση και απελευθέρωση, φαντάζομαι, θα νιώθουν τα θύματα του μετά από μια τόσο μακροχρόνια ταλαιπωρία. Ξέρουμε ότι υποθέσεις γενικότερα, αλλά δυστυχώς και τέτοιου είδους υποθέσεις, αργούν να δρομολογηθούν, να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης και να βγει η απόφαση τελικά. Είναι ένα θέμα που απασχολεί. Ευτυχώς όμως τελείωσαν με θετική έκβαση, μπορώ να πω μετά και την γνώμη και την απόφαση του δικαστηρίου για τα θύματα, για τη γυναίκα και τα παιδιά του δράστη.
0: Βεβαίως, πόσο δίκαιη μπορεί να είναι πραγματικά όταν πήρε τόσο χρόνο. Δηλαδή, είναι και αυτό αρκετά ανασταλτικός παράγοντας.
1: Είναι ένα σοβαρό ζήτημα.
0: Απονομής της δικαιοσύνης, αλλά πραγματικά εν τέλει όλα έδιναν καλώς.
1: Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι και θα ακούσουμε σήμερα, έτσι θα είμαστε λίγο πιο
0: καλοκαιρινά,
1: λίγο πιο ανάλαφρα, με Κωστή Μαραβέγια και Φάρο.

0: Και επιστρέψαμε λοιπόν. Και θα συνεχίσουμε με την ενημέρωσή μας. Πτώμα τρανς γυναίκας εντοπίστηκε το πρωί της, σήμερα της 3ης 30 Ιουνίου σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου στην οδό Τσιμισκή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες της αστυνομίας. Όπως γράφεται και παρατηρήθηκε, δεν διαφαίνονται μέχρι στιγμής ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με πιέσεις της αστυνομίας, η σωρός ανήκει σε νεαρής ηλικίας άτομο που αυτοπροσδιοριζόταν ως τρανς γυναίκα. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου διενεργεί τώρα το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Περιμένουμε να εξεταστεί σε βάθος η συγκεκριμένη υπόθεση. Βέβαια,
1: άλλο είναι τραγικό συμβάν που παρατηρείται.
0: Βέβαια, με θύμα άτομο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
1: Και τώρα θα περάσουμε σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά θεωρώ όλη την Ελλάδα. Είναι η 35χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά τον τοκετό της. Η γυναίκα πήγε την προηγούμενη Τετάρτη να γεννήσει στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς με προγραμματισμένη κεσαρική, το δεύτερο παιδί της, ενώ είχε ήδη ένα αγοράκι 8 ετών. Λίγες ώρες μετά, όμως, παρουσίασε κάποιες επιπλοκές. Η γυναίκα είχε ακατάσχετη αιμορραγία, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργείο. Στη συνέχεια, αφού οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο, μεταφέρθηκε στο θριάσιο νοσοκομείο, όπου και δυστυχώς άφησε εκεί την τελευταία της πνοή. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που έχουν προκύψει, στο θριάσιο διαπιστώθηκε ότι η άτυχη γυναίκα είχε παθολογικό χρόνιο πρόβλημα με την καρδιά της. Οι πρώτες εκτιμήσεις από την ιατροδικαστική εξέταση δείχνουν επιπλοκές κατά τη διάρκεια του τοκετού που προκάλεσαν και την ακατάσχετη αιμορραγία. Την ίδια ώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο και για τυχόν ιατρικές ευθύνες. Και ενώ η ΕΔΕ βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη, ο χειρουργός που έδωσε μάχη για να κρατήσει τη γυναίκα στη ζωή περιγράφει το χρονικό της τραγωδίας και εξηγεί ότι η κεσαρική ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, ωστόσο μετά ξέσπασε ακατάσχετη αιμορραγία. Παρά τις μεταγγίσεις και τα φάρμακα, οι γιατροί προχώρησαν σε επίγουσα υστερεκτομή για να σταματήσει η αιμορραγία. Και αν και η επέμβαση πέτυχε και η γυναίκα μεταφέρθηκε σταθερή στην ΜΕΘ, λίγες ώρες αργότερα η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία. Η αξονική τομογραφία έδειξε ότι δεν υπήρχε καμία νέα αιμορραγία. Η 35χρονη όμως υπέστη καρδιακή ανακοπή και δυστυχώς κατέληξε. Να σημειώσουμε επίσης εδώ ότι ο προγεννητικός έλεγχος που είχε πραγματοποιηθεί ήταν πλήρης και δεν είχε δείξει το παραμικρό. Δυστυχώς, μία νέα γυναίκα φεύγει από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα παιδί 8 ετών και ένα μωρό. Όλη η οικογένειά της, γιατί υπήρξαν και σε κάποιες εκπομπές δηλώσεις, είναι συγκλονισμένη. Και
0: αυτά σπάνιο από ό,τι αντιλαμβάνομαι και ως ιατρικό συμβάν, εφόσον ο προγεννητικός έλεγχος τα έχει δείξει όλα.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά και αρμονικά.
1: Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις και προβλήματα ακόμα και στη διαδικασία του τοκετού. Ένα νοσοκομείο δηλαδή, γιατροί, να μην είναι επαρκείς στο να μπορούν να στηρίξουν μια γυναίκα να γεννήσει.
0: Σε μια χώρα που το δημογραφικό θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, δεν υπάρχει καν μέρημνα.
1: Και δεν δίνεται σε κανέναν τομέα βαρύτητα προς τη λύση του δημογραφικού.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μόνο στην απαγόρευση των αμπλώσεων. Θα συνεχίσουμε τώρα. Για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί η εισαγγελέα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τα αιτήματα αφορούσαν την επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για το πλημέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, την άσκηση νέων διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης, καθώς και την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, και στα δύο στελέχη της Hellenic Train, τα οποία και σήμερα κατηγορούνται μόνο για πλημεληματικού χαρακτήρα πράξης. Για τα αιτήματα σχετικά με την κλήση νέων μαρτύρων και την προσκόμιση εγγράφων, η εισαγγελέας επίσης επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Αντιθέτως, απορριπτική ήταν η πρότασή της επί των αιτημάτων για συμπληρωματική ανάκριση, ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος και απόσυρση της υπόθεσης με βάση άρθρα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση για αύριο Τετάρτη, οπότε και θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης. Συνεχίζεται η δίκη και όλες οι συνδεόμενες δίκες σε σχέση με τα Τέμπη. Αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Είναι μια δίκη που, όπως έχουμε ξαναπεί, είχε γίνει μεγάλος δώρος πριν ξεκινήσει. Την πρώτη μέρα, θυμόμαστε όλοι, με την αίθουσα, σχετικά με τη χωρητικότητα, το ποιοι και πόσοι μπορούν να μπουν και ποιοι όχι. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι όσο περνάνε οι μέρες και εξελίσσεται και η διαδικασία των ακροάσεων, θεωρώ τόσο θάβεται.
0: Λιγότερο ακούμε, ναι. Ισχύει.
1: Ελπίζω τουλάχιστον, όταν βγουν τα αποτελέσματα, τα πορίσματα, όταν βγει απόφαση, να υπάρχουν τα φώτα που αρμόζουν πάνω σε αυτή τη δίκη.
0: Θεωρώ και εγώ. Ελπίζουμε δηλαδή.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί έχουμε δει πολλά. Σε μία παρολίγον τραγωδία τώρα, που παραλίγο να εξελισσόταν το ξέσπασμα μιας φωτιάς σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα Αττικής, στη συμβολή των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, όλα ξεκίνησαν όταν μια ισχυρή έκρηξη στον πρώτο όροφο διόροφης κατοικίας οδήγησε σε μια καταστροφική πυρκαγιά, αναγκάζοντας μια 75χρονη γυναίκα να πηδήξει στο κενό από τον μπαλκόνι του σπιτιού της, προκειμένου να γλιτώσει από τις φλόγες που την είχαν κυκλώσει. Μέσα στο διαμέρισμα βρισκόταν και ο ηλικιωμένος σύζυγός της, ο οποίος κατάφερε και πρόλαβε ευτυχώς να διαφύγει από την καραζόπορτα. Υπάρχει μάλιστα και το σχετικό βίντεο, οι περισσότεροι μπορεί να το έχετε δει, έχει κυκλοφορήσει, όταν η ηλικιωμένη γυναίκα πηδάει στο κενό με την ελπίδα να την πιάσει κάποιος από τους περαστικούς που είχαν μαζευτεί εκείνη τη στιγμή έξω από το σπίτι της. Ευτυχώς, για καλή της τύχη, εκείνη τη στιγμή περνούσε ένας διανομέας που αποδείχθηκε και ο φύλακας αγγελός της, καθώς αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη, έτρεξε κάτω από τον μπαλκόνι και την προέτρεψε να πηδήξει. Από την πτώση, ο νεαρός άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά, υφιστάμενο σκάταγμα στο χέρι. Ωστόσο, όμως, κατάφερε να σώσει τη ζωή της 75χρονης σε μια πράξη αυτοθυσίας. Πραγματικά. Η γυναίκα γλίτωσε με ένα ελαφρύ έγκαυμα στο μπράτσο και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής του καπνού. Ο σύζυγός της είναι και αυτός τραυματισμένος ελαφρά στο πόδι. Στο σημείο έσπευσαν γείτονες που προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες με βρεγμένες πετσέτες μέχρι να φτάσει στο ασθενοφόρο. Μάλιστα, στο βίντεο φαίνεται ακριβώς τη στιγμή που προσγειώνεται η γυναίκα στα χέρια του άντρα, εκείνη την ώρα να φτάνουν και μηχανές της ομάδας Δίας. Μετά ήρθαν και πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχείρησαν την κατάσβεση του κτηρίου. Όμως, αν δεν ήταν οι κάτοικοι εκείνη την ώρα, οι γείτονες και αυτός ο διανομέας που εν ώρα εργασίας είδε αυτό το σκηνικό και αμέσως έτρεξε να βοηθήσει, με πραγματικά κίνδυνο και αυτοθυσία, θα υπήρχαν σίγουρα θύματα και θα ήταν η κατάσταση πολύ πιο τραγική από το να καεί ένα σπίτι. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει βγει το πόρισμα για την αιτία που προκάλεσε την πυρκαγιά. Ευτυχώς γλίτωσαν με τα χειρότερα. Προσπάθησαν μετά οι πυροσβέστες να μην επεκταθεί η φωτιά και στα διπλανά διαμερίσματα, γιατί μιλάμε για μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Είναι ένα γεγονός που τάραξε, μπορούμε να πούμε σίγουρα, την τοπική τουλάχιστον κοινωνία.

0: Και θα συνεχίσουμε, καθώς χθες Δευτέρα συνεχίστηκε η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, με την απολογία του 44χρονου. Μιλάμε για μια ανατριχιαστική υπόθεση. Το παιδί βρέθηκε με 32 τραύματα διαφορετικής χρονικής προέλευσης σε ένα σώμα τρίχρονου παιδιού, επαναλαμβάνω. Η δίκη φαίνεται να έχει περάσει πια στην τελική ευθεία, με τον 44χρονο πρώην σύντροφο της μητέρας του Άγγελου να απολογείται χθες στο δικαστήριο, ισχυριζόμενος πως είχε υποψίες ότι η 26χρονη χτυπούσε το παιδί της. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι κακοποιούσε το παιδί, αποδίδοντας ορισμένα τραύματα σε ατυχήματα. Στη συνέχεια της απολογίας του, τόνισε πως είχε πολύ καλές σχέσεις με τον τρίχρονο, πως περνούσαν πολύ χρόνο μαζί, ενώ μάλιστα δεν έλειψαν και οι περιγραφές βίαιων περιστατικών και ξεσπασμάτων από τη μητέρα προς το παιδί. Ακόμα, ενώ της είχε κάνει πρόταση γάμου, φαίνεται να την πήρε πίσω εδώ και λίγους μήνες, ζητώντας μάλιστα μία εβδομάδα πριν το χαμό του μικρού Άγγελου, ακόμα και να χωρίσουν. Από την πλευρά της τώρα, η 26χρονη μητέρα του άτυχου παιδιού αρνήθηκε ότι κακοποιούσε το παιδί της, υποστηρίζοντας ότι ο 44χρονος ήταν αυτός που ασκούσε βία πάνω του. Παραδέχθηκε ότι δεν προστάτευσε το παιδί της, καθώς φοβόταν να αντιδράσει. Δεχόταν και η ίδια βία, σύμφωνα με την απολογία της. Στο τέλος ζήτησε συγγνώμη για όσα συνέβησαν, δηλώνοντας πως θα κουβαλά το βάρος της απώλειας του παιδιού της για όλη της τη ζωή. Βλέπουμε ένα μπαλάκι ευθυνών να μεταφέρεται από τη μητέρα στο σύντροφό της. Μια δύσκολη δίκη, καθώς ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. Τα τραύματα του παιδιού πολλά, η κακοποίηση που βίωσε τραγική, το λιγότερο. Όπως και να έχει, όποιος και από τους δύο ή ακόμα και οι δύο να κρύβονται πίσω από όλα αυτά, τρομάζω με την βιαιότητα και την απανθρωπιά που μπορεί να δείχνει κάποιος είτε στο ίδιο του το παιδί, είτε σε ένα παιδί 3 ετών μόνο. Δηλαδή, στις απολογίες τους περιέγραφαν σκηνικά τα οποία δεν μπορούσα να τα αναπαράγω και να τα πούμε και εδώ. Όμως ήταν πραγματικά τραγικά.
1: Μιλάμε για ένα παιδί, μιλάμε πραγματικά... Αυτό είναι βασικά το χειρότερο όλο. Αυτή η βία είναι που μένει στο τέλος της ημέρας, όποια απόφαση και αν ληφθεί από τη δικαιοσύνη.
0: Και από τον πατέρα, αλλά και από την ίδια τη μάνα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί μια μάνα να κακοποιεί έτσι το παιδί της, που δεν είναι δυστυχώς η πρώτη φορά που το βλέπουμε και που υπάρχουν και πολλές υποθέσεις, είτε που εκκρεμούν ακόμα δικαστικά, είτε που έχουν κλείσει, που μανάδες κακοποιούν και ακόμα και σκοτώνουν τα ίδια τους τα παιδιά. Ή ακόμα και ο σύντροφός της, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι μια βία που μετά αναπαράγεται και τα ίδια τα παιδιά γίνονται...
0: Είναι αυτά που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα... Άλλη πτυχή του ίδιου νομίσματος της απανθρωποποίησης της κοινωνίας μας θα συζητήσουμε για έναν σκύλο που οποίος τον παράτησαν κλειδωμένο μέσα σε ένα αυτοκίνητο και κόντεψε να πεθάνει. Χειροπέδεις λοιπόν πέρασαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης σε μια 48χρονη, οι οποίοι κλήθηκαν χθες Δευτέρα 29 Ιουνίου, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, στη Συμβολή των Οδών Ευελπίδων και Μυκόνου στην Βάρη. Η 48χρονη είχε αφήσει κλειδωμένο το σκύλο της μέσα στο αυτοκίνητο και κάτω από αφόρητα υψηλές θερμοκρασίες που βιώνουμε αυτές τις μέρες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το σταθμευμένο όχημα και είδαν το σκύλο μέσα σε αυτό που είχε γυρίσει ήδη ανάσκελα και έτρεμε, ενώ δεν

0: απομακρυνόταν. Τότε αποφάσισαν να σπάσουν τα τζάμια για να τον βγάλουν. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε και η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου και του σκύλου, η οποία δεν συνεργαζόταν καθόλου όπως αναμενόταν. Οι αστυνομικοί της πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου και αφού άνοιξαν, έβγαλαν το σκυλάκι που βρισκόταν σε ημιθανή κατάσταση και το πήραν σε διπλανό pet shop όπου το φρόντισαν και ευτυχώς συνήλθε. Η 48χρονη συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί ζώων συντροφιάς και οδηγήθηκε στο υγειο αστυνομικό τμήμα, ενώ μια εισαγγελική εντολή της αφαιρέθηκε οριστικά η επιμέλεια του ζώου.
1: Έχουμε έρθει φέτος, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σε επαφή με τα πιο τραγικά, με την πιο βίαιη, την πιο απάνθρωπη πλευρά ενός ανθρώπου και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε κάθε εβδομάδα.
0: Ναι, όλα αυτά, τι να τα πούμε ένστικτα. Όλοι είναι αυτές οι βαθύτερες πλευρές που καλά θα κάνουν να μένουν στο βάθος.
1: Ξέρεις τι νομίζω ότι χρειάζεται.
0: Ψυχοθεραπεία.
1: Μήπως χρειάζεται να γίνουν κάποια μαθήματα ζωής.
2: Μα είσαι καταπληκτική.
1: Μήπως πρέπει ο Πάνος Βλάχος να μας κάνει κάποια μαθήματα ζωής.
3: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και αφού μάθατε το σήμα μας
2: και το εμπεδώσατε, θα κάνουμε λίγα μαθήματα ζωής που χρειάζονται.
3: Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό, θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω, να μάθω να μην χάνω, το πρωί θα με μποξέρ που

φτιάξω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρπίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως, γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω. Ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει, ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

0: ταράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Θες απάντησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου ο καλός. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Ζωή, φοβάμαι, μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
2: Δεν θα το μάθουμε και ποτέ, γιατί δεν προχωρήσαμε ποτέ σε αυτό που περιμέναμε, αλλά μεγάλο
1: μπορεί.
2: Προβληματισμό. Τι μπορεί. μπορεί, ναι.
1: Μπορεί, εγώ δυστυχώς.
2: Ελπιδοφόρες που περιμένω.
1: Όχι με ελπίδα.
2: Με ελπίδα.
1: Με ελπίδα.
2: Όχι με αισιοδοξία.
1: Όχι με αισιοδοξία. Με ελπίδα.
2: Υπάρχει κομβική διαφορά ακροατές και ακροάτριες σε αυτές τις δύο έννοιες.
1: Και αν δεν ξέρετε τη διαφορά τους και δεν έχετε μελετήσει, παρακαλώ να
2: ανοίξτε
1: τρέξετε.
2: Κανένα βιβλίο.
1: Έχετε βιβλία να διαβάσετε, ταινίες να δείτε, να επιμορφωθείτε σχετικά με το θέμα αυτό. Και ένα άλλο στίχο ήθελα να σχολιάσω. Α, με τόσο φως.
2: Γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα. Εντάξει. Πολλοί λένε ότι είναι ισχυρότερη μαυρίλα από το φως.
1: Πόσο φως και πόση μαυρίλα υπάρχει. Όμως, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Δυστυχώς, υπερισχύει, βγαίνει πιο εύκολα στην επιφάνεια το μαύρο από το άσπρο. Αλλά δεν ξέρω. Νομίζω ότι
2: ναι, και
1: θα το σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά.
2: Να το δούμε.
1: Θέλω.
2: Έρχονται οι μέρες.
1: Έρχονται οι μέρες του φωτός. Θέλω να ελπίζω. Να σου πω κάτι. Το ότι έχουμε κρατήσει την ελπίδα μας.
2: Ναι.
1: Μετά από όλα αυτά.
2: Αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα και νόημα. Να μην χάσουμε την ελπίδα μας. Δηλαδή, είναι δύσκολο να τη διατηρούμε με τα όσα βλέπουμε.
1: Είναι γιατί είναι δύσκολοι καιροί στους οποίους ζούμε και δυστυχώς προβλέπεται να γίνουν δυσκολότεροι τα επόμενα χρόνια.
2: Αλλά χάνοντας την ελπίδα, είναι το πρώτο βήμα στο να
1: παραιτηθούμε.
2: Να καταδικαστούμε σε αυτό, το όπως έχει. Ναι.
1: Και μετά δεν θα υπάρχει τίποτα, ούτε να διεκδικήσουμε καλύτερο για μας, για τους επόμενους, να, δεν ξέρω, κάπως να πάμε την ιστορία ένα βήμα παρακάτω.
2: Ναι, είναι η βασική κινητήριος δύναμη η ελπίδα για την αλλαγή.
1: Ας το ελπίσουμε να είναι έτσι για όλο τον κόσμο.
2: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Πείτε μας, εννοείτε κι εσείς στο chat τις σκέψεις. Καλά, είμαστε
1: να
2: στο δεύτερο
1: πούμε
2: ημίωρο.
1: Αυτό. Αυτό. Είμαστε κάπου εδώ στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας.
2: Ήταν το τελευταίο που ακούσατε για αυτή τη σεζόν, δεύτερο ημίωρο.
1: Αχ, είστε συντονισμένοι στο Radio Panden, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή σε σύνδεση. Στα μικρόφωνα για μισή ώρα ακόμα θα είναι η Αγγελική Κυριτσοπούλου.
2: Και η Πέγγι Νίκα.
1: Και πάμε να συνεχίσουμε.
2: Και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί της Τρίτης στη Μαρίνα της Σαλαμίνας, έπειτα από μερική βήθηση ιδιωτικού σκάφους. Το χαλαρώνουμε έτσι κάπως λίγο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 11, όταν το σκάφος υπό αδιευκρίνηστες ακόμη συνθήκες άρχισε να παίρνει κλίση μέσα στη θάλασσα. Όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες, το ιδιωτικό σκάφος εκτελούσε δοκιμαστική διαδρομή όταν παρουσίασε εισρωή υδάτων και άρχισε να βυθίζεται μερικώς. Στο σκάφος επέβαινε μόνο ο καπετάνιος, ο οποίος δεν φαίνεται να τραυματίστηκε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι δεν θρηνήσαμε θύματα.
1: Ευτυχώς.
2: Κατά τα άλλα, εμένα αυτό με έχει τραυματίσει από το Τιτανικό όλο, το να μπαίνει νερό σε ένα σκάφος. Και αυτό να βυθίζεται. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, όμως επειδή δεν γινόταν να σας αφήσουμε με μια έτσι τόσο light είδηση, δεν. Θα περάσουμε στην δολοφονία που είχε πραγματοποιηθεί στην Καλυθέα. Λίγο πριν τις 9 το πρωί, λοιπόν, χθες, Δευτέρα 29 Ιουνίου, μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι 7 που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του 15χρονου στην Καλυθέα, η οποία ξιχνιάστηκε από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας. Για το αιματηρό επεισόδιο με οπαδικό υπόβαθρο, το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου του 2026, ταυτοποιήθηκαν συνολικά 17 εμπλεκόμενοι. Από τους 7 που οδηγούνται στον εισαγγελέα, ο ένας είναι φερόμενος ως φυσικός αυτουργός. Επίσης, κατηγορούνται οι 18 γονείς των ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας. Σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε ηλεκτρική αντιπαράθεση που εξελίχθηκε σε γενικευμένη σύραξη μεταξύ τριών ομάδων νεαρών, οι οποίοι επιτέθηκαν εκατέρωθεν με μαχαίρια, ράβδους και πέτρες. Το κίνητρο της φωνικής καταδίωξης σχετίζεται με προγενέστερες διαφορές και οπαδικές αντιπαλότητες. Ο 17χρονος τώρα στην απολογία του περιέγραψε τα όσα συνέβησαν το βράδυ εκείνο, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 15χρονο και ότι όλα εκτελήθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ένα επεισόδιο που συνδυάζει ανήλικη παραβατικότητα, δολοφονία, οπαδική βία, είναι...
2: Είναι ένα έτσι sum up της εκπομπής μας.
1: Ναι,
2: έπρεπε να κλείσουμε με αυτό.
1: Ευτυχώς. Η κινητοποίηση και των αρμόδιων αρχών αλλά και της δικαιοσύνης ήταν άμεση. Μιλάμε για ένα περιστατικό που συνέβη πριν από λίγες ημέρες. Τι να πω.
2: Ασύλληπτη βία, ναι, για άλλη μια φορά.
1: Είναι τρομακτικό το να ασκείται βία για οπαδικά κίνητρα.
2: Ναι.
1: Επειδή δεν είναι οι άνθρωποι η ίδια ομάδα. Εδώ βλέπουμε ότι υπήρχαν και διαφορές προγενέστερες. Να φτάνει στο σημείο ένας ανήλικος να σκοτώνει έναν άλλον ανήλικο.
2: Αυτό θα θεωρούσα εγώ την πιο σημαντική διάσταση. Πραγματικά είναι τρομακτικό. Η συμπεριφορά αυτή που εκδηλώνεται, όλες αυτές οι σκέψεις και τα συναισθήματα που γίνονται βία από μικρά παιδιά. Είναι απίστευτο.
1: Είναι πραγματικά τραγικό.

0: Καλοκαιρινό το
1: έχουμε μπει σε αρκετά καλοκαιρινό κλίμα. Αυτό
0: έχουμε
1: ήθελα.
0: Έχουμε δίπλα μας κοκτέιλ, απερόλ, μπύρες.
1: Τέσσερις παρατέταρτο.
0: Εμείς
1: γιατί όχι.
0: Εμείς
1: όχι, αλίμονο.
0: Αλίμονο.
1: Αλίμονο, κάνουμε εκπομπή.
0: Λοιπόν,
1: ήρθε αυτή η ώρα.
0: Πιστές ακροάτριες, ξέρω, σας έχει λείψει.
1: Και ακροατές. Πιστοί και πιστές.
0: Α, ναι.
1: Ακροάτριες και ακροατές.
0: Έχεις δίκιο. Σας έλειψε, το γνωρίζω. Είμαι εδώ αυτή την τελευταία τρίτη αυτής της υπέροχης εκπομπής που είχαμε φέτος σε σύνδεση. Να σας φτιάξω τη διάθεση. Μιλάμε, θα χαμογελάτε μια εβδομάδα με αυτά τα νέα. Με τα χαρμόσυνα νέα των ημερών μας, λοιπόν. Ανοιχτές θα είναι οι παραστάσεις όλων των τμήματων της ανώτερης δραματικής σχολής Αθηναϊκή Σκηνή το 2025 με το 2026. Γιορτάζει φέτος, λοιπόν, η ανώτερη δραματική σχολή Αθηναϊκή Σκηνή 20 χρόνια συνεχούς παρουσία στην καλλιτεχνική δημιουργία και εκπαίδευση, προσκαλώντας το κοινό σε ένα μήνα γεμάτο θέατρο, μουσική και κίνηση. Μέχρι τις 5 Ιουλίου του 2026 παρουσιάζει 20 δωρεάν παραστάσεις στο θέατρο Αθηναϊκή Σκηνή, δίπλα στο σταθμό Μετρό Ακρόπολης, καθώς και σε εξωτερικό χώρο στη Διονυσίου Αεροπαγήτου, κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Τρέχετε όσοι και όσοι είστε εδώ.
1: Όσοι θα παραμείνετε βασικά στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν ξέρω, τώρα έτσι σιγά σιγά που τελειώνει και η εξεταστική. Εμείς δώσαμε σήμερα το τελευταίο μας μάθημα. Πριν έρθουμε εδώ. Πάρα πολύ καλά πήγε, κανένας δεν ρώτησε, αλλά επειδή θα ρωτήσετε μετά.
0: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, ναι.
1: Είμαστε ακριβώς. Να ευχηθούμε καλά αποτελέσματα σε όσους έχουν δώσει τα μαθήματα. Καλή επιτυχία σε όσους έχουν ακόμα λίγο δρόμο μπροστά τους.
0: Ελπίζουμε να έχετε τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και να μην τραβάτε τα βάσανα του παντίου.
1: Τι είμαστε, καλά, Πανεπιστήμιο Πατρών, που τελειώνουν γρήγορα.
0: Όχι, όχι. Εκεί πιο γρήγορες διαδικασίες. Ναι. Πάντα στην Πάτρα πιο γρήγορες
1: διαδικασίες. Και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Το τελευταίο σαν σήμερα.
0: Ένα ρίγος μας πιάνει.
1: 30 Ιουνίου, λοιπόν, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, είναι η Παγκόσμια ημέρα κοινοβουλευτισμού. Βέβαια.
0: Είναι το φως που θα διώξει τη μαυρίλα.
1: Ναι. Ειδικά έτσι όπως είναι ο κοινοβουλευτισμός σήμερα, αυτό θα διώξει. Σαν σήμερα το 1913 έγινε η σφαγή στο Δοξάτο, όταν οι Βούλγαροι, υποχωρώντας από την Μακεδονία μετά την ήττα τους, πυρπολούν το χωριό της Δράμας και σφαγιάζουν πάνω από 650 κατοίκους, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Σαν σήμερα το 1934 είναι η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών, η αναταραχή που επικράτησε στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας, με τον Φίρερ να σκοτώνει πολλά από τα στελέχη του κόμματος. Πάμε πίσω στο 1892. Σήμερα, λοιπόν, σαν σήμερα μάλλον, ήταν όταν γεννήθηκε ο Στρατής Μυριβίλης, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. Το 1939 γεννήθηκε ο Γεώργιος Γεννηματάς, βουλευτής και υπουργός, ένας από τους ιδρυτές του ΠΑΣΟΚ, ενώ το 1957 γεννήθηκε η Λίνα Νικολακοπούλου. Επίσης, εγώ σήμερα να πω και χρόνια πολλά στη Δώρα, γιατί
0: χρόνια
1: γεννήθηκε
0: πολλά
1: σαν
0: Δώρα.
1: Σήμερα.
0: Σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα. Και κάπως έτσι, ήρθε η ώρα που εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας. Όλη
1: για την παρέα σας.
0: Την όμορφη παρέα σας.
1: Όλον αυτό τον καιρό. Για τα μηνύματά σας στο chat που είναι και σήμερα πάρα πολύ ωραία και πάρα πολλά. Θέλουμε να μας στείλετε κι άλλα, έτσι να μας πείτε πώς, τι σκέφτεστε. Εγώ να πω ότι ήταν μια χρονιά φέτος. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ δημιουργική, διδακτική, μάθαμε πολλά, ήρθαμε αντιμέτωπες με διάφορες καταστάσεις που ήταν επικοδομητικές, εν πάση περιπτώσει. Και εκτός από εσάς να ευχαριστήσουμε και όλους τους ανθρώπους τους εδώ που μας βοήθησαν και που μας στήριξαν, δεν θα...
0: Που πιστέψανε
1: σε εμάς από την πρώτη
0: μας
1: στιγμή.
0: Μας προστάτευσαν.
1: Κάτω από τις φτερούγες τους μας έβαλαν. Να μην αναφερθούμε σε ονόματα, δεν ξέρω και ποιος μπορεί να μας ακούει.
0: Απολύτως κανένας από αυτούς.
1: Γιατί και εσύ. Αλλά ένα ευχαριστώ τους το οφείλουμε και θα τους το πούμε. Έστω και από εδώ, σήμερα.
0: Ήταν και για μένα λοιπόν αυτή η χρονιά πολύ ιδιαίτερη. Πολλά θα μπορούσαν να την περιγράψουν, αλλά όσον αφορά το ράδιο, είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Ναι, στο ράδιο θέλω να μείνεις. Δεν θέλω να μα πει όλα αυτά.
0: Το γενίκευσες λίγο για τη χρονιά και λέω.
1: Όχι, όσον αφορά το ράδιο ήταν όλα
0: αφορά
1: αυτά.
0: Το ράδιο,
1: δεν θέλω να υπάρχουν παρεξηγήσεις.
0: Όσον αφορά λοιπόν το ράδιο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ξεκινήσαμε φέτος αυτή την όμορφη εκπομπή. Μπήκαμε στην υπέροχη κοινότητα του ραδιοφώνου και γνωρίσαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά χωρίς τη βοήθειά τους δεν. Θα ήταν πολύ δύσκολο.
1: Που
0: τα
1: να
0: πράγματα.
1: Πω ότι μετά από παρότρινση δική σου. Για να, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα.
0: Όχι. Μετά από κοινή απόφαση και επιθυμία.
1: Η επιθυμία ήταν κοινή,
0: το
1: ναι.
0: Το τελευταίο
1: αλλά...
0: σπρώξιμο πριν τον κρεμό.
1: Πριν τον κρεμό. Αυτός είναι ο κρεμός σε αυτή την παρομοίωση. Πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Να διαβάσουμε κάποια μηνύματα, ίσως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που μας στείλατε όλον αυτό τον καιρό. Ελπίζω να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, να το ευχαριστηθείτε, να κάνετε πολλά μπάνια, να περάσετε όμορφες στιγμές με τους δικούς σας ανθρώπους.
0: Να φάτε πάρα πολλά παγωτά, να ακούσετε πάρα πολύ μουσική.
1: Να φάτε πάρα πολύ γενικά.
0: Ναι, και καρπούζια, και γενικά καρπούζια. Και πώς τα λένε, νησιά, όσα του Βαρδινογιάννικο.
1: Να πούμε βέβαια.
0: Ναι,
1: να πούμε βέβαια και, και για τα παιδιά που δεν θα κάθονται και θα λάζονται φέτος το καλοκαίρι και που θα είναι σεζόν είτε σε κάποιο νησί είτε στην πόλη τους θα δουλεύουν.
0: Καλό κουράγιο.
1: Υπομονή και δύναμη.
0: Και όχι και ιδιαίτερη υπομονή. Δεν είστε εκεί πέρα.
1: Φύγετε.
0: Διεκδικείτε.
1: Αμαλάχη. Την Μπέγκη θα ακούτε που έχει διεκδικήσει τα δικαιώματά της στη σεζόν και ξέρει και προτρέπει και εσάς να πράξετε τα δέοντα. Δεν θα μπορούσε άλλος άνθρωπος να το κάνει αυτό.
0: Αχ, τι άλλο να ευχηθούμε.
1: Πω, δεν...
0: Είμαστε συγκινουμένοι, δεν ξέρουμε.
1: Ξέρετε τι νιώθω. Έβλεπα μικρή, πιο μικρή, εν πάση περιπτώσει, τις παρουσιάστριες της πρωινής ζώνης. Ναι, θα το πω εδώ που φτάσαμε.
0: Αυτές τις καταβολές που έχουμε έρθει.
1: Αυτό τώρα πώς κατέληξε αστυνομικό δικαστικό ρεπορτάζ, δεν ξέρω. Έβλεπα λοιπόν τις παρουσιάστριες να αποχαιρετούν το κοινό τους, να λένε τα ευχαριστήρια, να δέχονται ανθοδέσμες, να κλαίνε.
0: Δεν σου
1: να
0: έχουμε
1: εμείς
0: σήμερα εδώ ανθοδέσμοι.
1: Έχουν έρθει πάρα πολλές ανθοδέσμες στο στούντιο.
0: Από τη Μαρία Κάλλας, κυρίως.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εδώ κολλάει πάρα πολύ να πούμε ότι σε δύο μέρες η πιο πολύ αγαπημένη μου συμπαραγωγός και φίλη έχει γενέθλια. Και να... περιμένουμε στα μηνύματα τις ευχές σας. Τι τις εύχεστε για αυτά τα 20 χρόνια που κλείνει.
1: 20 χρόνια που
0: κλείνει.
1: Το είπα,
0: δεν ξέρω, το λέμε.
1: Πλανήτη Γη. Δεν έχουμε εμείς τέτοια προβλήματα.
0: Μα
1: προβλήματα
0: χρωστούμε να μην μας ρωτήσετε. Η ηλικία θα σας πούμε.
1: Τι λέμε την ηλικία μας. Και να ευχηθώ εγώ σε αυτό το σημείο χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά που γιορτάζουν το καλοκαίρι και που δεν θα είμαστε δυστυχώς εδώ, να τους πούμε τα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε σένα, ματάκια μου.
0: Αχ, ναι, και εγώ είμαι
1: που γιορτάζεις, που είσαι έτσι τον Αύγουστο τέλος για φινάλε. Εγώ ανοίγω, εσύ κλείνεις. Τέλεια. Και στους ενδιάμεσους όμους. Όμους. Όμως. Και στους όμους σας. Που είχαμε κάποιους από τους πιο πιστούς ακροατές. Θα σας τα πούμε από κοντά, βέβαια, τα χρόνια πολλά. Θα είμαστε μαζί. Ελπίζω στα γενέθλιά σας. Ας σας τα πούμε διαζώσεις. Θες κάτι άλλο να πεις έτσι κλείνοντας.
0: Νομίζω αυτά.
1: Γιατί είναι και 52 ακολουθεί η Μαριάννα Ανδρομηδά με το Soundtopia, οπότε πρέπει, κατάλαβες κάπως και εμείς, να παραδώσουμε.
0: Τίποτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το απολαύσαμε πάρα πολύ φέτος και ελπίζουμε κι εσείς. Και αναμένουμε και αναμένετε και του χρόνου να επιστρέψουμε δρυμύτερες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
0: Πάρα πολύ.
1: Θα τα ξαναπούμε από Οκτώβρη, πιστεύω, που ξεκινάει έτσι η ραδιοφωνική χρονιά και σεζόν. Τώρα το πώς θα τα πούμε, θα σας το αφήσω μετέωρο.
0: Είναι
1: δεν θα σας τα αποκαλύψουμε
0: μετέωρο. Όλα
1: από τώρα. Θα βγει σχετικό δελτίο τύπου πάντως. Πιστεύω
0: θα
1: μετά
0: το
1: από...
0: δείτε στο μετρό, δυσεκολημένο.
1: Θα το δείτε σίγουρα στα social media του Radio Pandia, σε Instagram και TikTok με λατινικούς χαρακτήρες και στο Facebook με ελληνικούς, Radio Pandia. Θα σας συμβούλευα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού να συντονίζεστε στο σταθμό μας και να ακούτε και τις μουσικές επιλογές και τις εκπομπές που θα συνεχίσουν. Εμείς δυστυχώς, επειδή θα φύγουμε από την Αθήνα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τις εκπομπές, αν και ξέρω ότι πολλοί θα το θέλατε. Θα ξαναπώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα που βλέπουμε ότι μας στέλνετε. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους εσάς που μας στηρίξατε όλες αυτές τις μέρες, όλους αυτούς τους μήνες. Γιατί ήσασταν σημαντικό κομμάτι αυτού που κάναμε.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Πάτρα, Λιβαδιά, Αθήνα, 3-3.
1: Μόνο κάποιες από τις πόλεις. Τώρα, ας πούμε,
0: μόνο κάποιες από τις πόλεις της Πάτρας.
1: Μας ακούει και η Θεσσαλονίκη, μας ακούει και η Κρήτη. Η Πάτρα εννοείται, Αθήνα, Λιβαδιά. Μας ακούνε και οι Ηνωμένες Πολιτείες, παιδιά.
0: Hi guys.
1: Και το Βέλγιο. Χαιρετά. Χαιρετάμε όλους τους ακροατές μας, δεν κάνουμε εμείς διακρίσεις. Ευχόμαστε να περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Ξεκουραστό.
0: Με ανθρώπους.
1: Με ανθρώπους.
0: Να τα κλείνουμε και εκεί τους έχουμε ναι.
1: Με ανθρώπους που αξίζουν να περάσουν το καλοκαίρι μαζί σας.
0: Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι η Μαριάννα Ανδρομιδά και ακούτε την εκπομπή Soundtopia. Σήμερα θα δούμε την ιστορική εξέλιξη της αυστραλιανής ροκ μουσικής και θα αναλύσουμε πώς μια χώρα που ξεκίνησε κάτω από το καθεστώς της Βρετανικής Αποικιοκρατίας, γεωγραφικά απομονωμένη από τα μεγάλα διεθνή κέντρα, ανέπτυξε μια αυτόνομη πολιτισμική δύναμη. Η πορεία αυτή ξεκινά από το πρώτο κύμα της περίοδου 1955 με 1963, όπου τότε η εγχώρια σκηνή λειτουργούσε ως μεταπολεμική αντιγραφή του αμερικανικού και βρετανικού rockabilly, και πρωτοπόρος αυτής της εποχής υπήρξε ο Johnny O'Keefe, ο οποίος αποκαλούταν και ως ο βασιλιάς του rock and roll της Αυστραλίας. Το 1958 έγινε ο πρώτος Αυστραλός καλλιτέχνης που κατάφερε να μπει στο διεθνές Top 30 με την επιτυχία Wild Ones.

Wild child. Η μετάβαση στο δεύτερο κύμα της ροκ μουσικής ήταν μεταξύ του 1964 και του 1969 και πυροδοτήθηκε από την ιστορική περιοδία των Beatles στην Αυστραλία το 1964. Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από τη γέννηση του εγχώριου beat και του pop rock, φαινόμενα που συνδέονται άμεσα με το μεγάλο μεταπολεμικό μεταναστευτικό κίνημα. Στα charts κυριαρχούν οι Biggies στα πρώτα τους βήματα, αλλά κυρίως οι The Easy Beats. Το συγκρότημα αυτό, που σχηματίστηκε από νεαρούς μετανάστες στο κέντρο υποδοχής του Σίδνεϊ, σημείωσε τεράστια διεθνή επιτυχία το 1966 με το κομμάτι Friday on My Mind, αποτυπώνοντας την καθημερινότητα των νέων της εποχής.

Θα περάσουμε τώρα στις δεκαετίες του 70 και του 80 στην καρδιά της Αυστραλιανής ροκ. Λόγω της μεγάλης απόστασης από τις διεθνείς περιοδίες, η Αυστραλία ανέπτυξε ένα σκληρό ήχο στο blues κύκλωμα συναυλιών, άρρηκτα συνδεδεμένο με τα μπαρ των υποβαθμισμένων προαστίων και των αστικών κέντρων. Αυτή ήταν η γέννηση του pub rock. Μπάντες όπως η Billy Thorpe, The Aztecs και η Rose Tattoo, αλλά και η Cold Heasel, διαμόρφωσαν μια ζωντανή κουλτούρα μέσα σε αυτούς τους θορυβώδεις και γεμάτους ένταση χώρους. Και θα ακούσουμε τώρα το κομμάτι Bad Boy for Love των Rose Tattoo.

Στο ίδιο κλίμα, οι Cold Cecil αναδείχθηκαν σε κορυφαίους εκφραστές της εποχής. Το κομμάτι τους «Και σαν» που κυκλοφόρησε το 1978 καταγράφει με ακρίβεια την επιστροφή των Αυστραλών βετεράνων από τον πόλεμο του Βιετνάμ, καθώς την αποξένωσή τους και την κοινωνική περιθωριοποίηση.

Και συνεχίζουμε λοιπόν και δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε τους AC/DC, ένα από τα πιο διάσημα συγκροτήματα της hard rock μουσικής και ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στο Sydney το 1973.

να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ακούμε τώρα το Back in Black των AC/DC, το instrumental version. Γενικότερα οι AC/DC επαναπροσδιορίσαν το hard rock, γεφυρώνοντας το κενό ανάμεσα στο αρχικό blues rock και μετέπειτα heavy metal.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε και πάλι, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι η Μαρία Ανδρομιδά στην εκπομπή Soundtopia. Και σήμερα κάνουμε αφιέρωμα στην Αυστραλιανή ροκ και στην εξέλιξη ανά τα χρόνια. Και συνεχίζουμε. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, η Αυστραλιανή σκηνή αποκτά έντονη παρουσία στα διεθνή στάδια, κάνοντας άνοιγμα στο New Wave και τα Stadium Anthems. Οι Inks, με επικεφαλή τον χαρισματικό Michael Hutchen, κατάφεραν να συνδυάσουν το παραδοσιακό ροκ με funk και χορευτικά στοιχεία, αποκτώντας παγκόσμια προβολή.

Συνεχίζουμε λοιπόν με Αυστραλιανή ροκ. Πολλές φορές λειτουργήσε παράλληλα ως πλατφόρμα έκφρασης για σημαντικά κοινωνικοπολιτικά κινήματα, όπως τα περιβαλλοντικά, ο αντιπολεμικός λόγος και οι κοινωνικές ανισότητες. Ακόμη, λειτουργήσε και ως... βοήθησε, για να λέμε την αλήθεια, βοήθησε αρκετά για να ακουστούν τα ζητήματα των δικαιωμάτων των Αβοργίνων, δηλαδή των αυτόχθονων πληθυσμών της χώρας, των First Nations. Η Midnight Oil, rock συγκρότημα, υπήρξαν η πιο έντονη πολιτικοποιημένη μπάντα της Αυστραλίας, χρησιμοποιώντας την mainstream απήχησή τους για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων γης των Ιθαγενών. Το 1987, το κομμάτι τους Beds Are Burning έφερε στο παγκόσμιο προσκήνιο την ανάγκη επιστροφής των εδαφών στους παραδοσιακούς τους ιδιοκτήτες. Την ίδια περίοδο, συγκροτήματα αυτοχθόνων, όπως η Warumbi Band, άρχισαν να καταγράφουν τη δική τους πολιτική πραγματικότητα.

Η επιρροή των First Nations ενισχύθηκε σημαντικά με το συγκρότημα Youth Yindi. Το συγκρότημα αυτό ενσωμάτωσε υποδειγματικά τον ηλεκτρονικό ροκ ήχο με την παραδοσιακή μουσική, τους ρυθμούς, αλλά και τη γλώσσα των Αβορυγίνων, που όπως αναφέραμε και προηγουμένως, οι Αβορυγίνοι είναι οι ηθαγενείς λαοί της Αυστραλίας. Το κομμάτι του Τρίτη, το 1991, αποτέλεσε μια ξεκάθαρη πολιτική κραυγή που απαιτούσε την υπογραφή επίσημης συνθήκης μεταξύ της κυβέρνησης και των αυτόχθονων κοινοτήτων, διαμορφώνοντας καθοριστικά τη σύγχρονη μουσική ταυτότητα της χώρας.

Το όνομα του συγκροτήματος αυτού είναι στη γλώσσα των Μαυρογίνων και στα αγγλικά μεταφράζεται ως child and mother, δηλαδή ως παιδί και μητέρα. Αυτό είναι το όνομα του συγκροτήματος. Και στο συγκρότημα αυτό συμμετείχαν και προφανώς αυτόχθονες Αβορίγινοι, αλλά και λευκοί Αυστραλοί τραγουδιστές και μουσικοί.

Τώρα στη δεκαετία του 90 προχωράμε με το grunge είδος μουσικής που επηρέασε πολλά συγκροτήματα και στα 90s γεννήθηκε βασικά μία ισχυρή και indie και alternative σκηνή που κυριάρχησε. Πάντες όπως η Powderfinger και η Something for Kate καθρέφτησαν την εσωτερική εξέλιξη του ήχου, ενώ η Crowded House, μία ιστορική συνεργασία μεταξύ Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, κέρδισαν τη διεθνή αποδοχή με διαχρονικές pop-rock μελωδίες. Και θα ακούσουμε το κομμάτι Don't Dream It's Over από τους Crowded House.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε εικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου.

πως σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

θα δει τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πώς και πώς.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

γεννέει, δειλή, φοβισμένη.

0: Αλλά τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα αν δεν σηκώσετε.

Καλησπέρα, καλησπέρα ή και καληνύχτα. Ακούτε ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Είμαι η Μαρίνα Σπαθούλα και αυτό είναι το Προκαλώντας τους MCs, όπου κάθε Τρίτη 11 με 12 ακούμε ραπ, σχολιάζουμε τα νέα γεγονότα, τις νέες κυκλοφορίες κλπ. Σας ζητώ συγγνώμη γιατί σήμερα αργήσαμε λιγάκι να συνδεθούμε. Είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα, αλλά δεν πειράζει, είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε. Σας αφήνω προς το παρόν και συνεχίζουμε με λίγο Καρύμ.

0: Και επιστρέψαμε στον αέρα του Ραδιοπάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Και σήμερα, παιδιά, δεν είμαι μόνη μου. Έχει έρθει εδώ βόλτα ένας φίλος μου, ο Παναγιώτης. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα. Παναγιώτης Μπαμπανιώτης ονομάζομαι. Μεταγραφή αεροδρομίου κατευθείαν από την Καλαμάτα.
0: Κατευθείαν από την Καλαμάτα. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Τι θα συζητήσουμε. Λοιπόν, προσθέθηκαν. Βασικά, πρώτα να πούμε για τον Καρύμ. Μια ακούσαμε Καρύμ. Άλλη μια εβδομάδα που δεν έχει βγει το λάσπι. Έχω βαρεθεί να συζητάω το ίδιο πράγμα μία παρά μία εκπομπή. Για το θέμα, δεν ξέρω, ή το έχεις ακούσει και το έχω ξαναπεί σίγουρα, ότι τη ζάρουν στα social πολύ έντονα κάποιο κομμάτι, κάποιο άλμπουμ και λένε, ξέρω εγώ, αυτό το Σάββατο ή αυτή την Παρασκευή και δεν βγαίνει ποτέ. Και δεν κατατάει λίγο κουραστικό. Δηλαδή, όταν σκάσει, πλέον δεν υπάρχει hype.
1: Εντάξει.
0: Συμφωνείς με αυτό?
1: Έτσι πλέον λειτουργεί η μουσική βιομηχανία.
0: Ναι, αλλά πώς θα το τραβήξεις? Τι ζαρέτα το πολύ ένα μήνα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δεν ξέρω, νιώθω ότι αυτό το team, κουράζει. Λίγο Καρύμ, λίγο Ντάντε, λίγο για Kira May Cry, δεν ξέρω βασικά, δεν κάνω πολύ keep up με αυτό, αλλά νιώθω ότι κουράζει από ένα σημείο και μετά. Βέβαια, το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι περιμένουμε Καμικάζε Αγάπη μου Deluxe από Μους. Τι άλλο, παιδιά? Λοιπόν, αυτήν την εβδομάδα ανακοινώθηκαν και νέα ονόματα για το Off The Hook του 2026. Είχε πρώτα ανακοινωθεί, εννοείται, ο Σκέπτα και τώρα έχουμε Εθισμό και Gohan στις 11 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Σήμερα λοιπόν είχα ετοιμάσει μια εκπομπή έτσι λίγο πιο old school, αλλά προέκυψε εδώ η συνάντηση με τον φίλο μου και κάπως άλλαξε όλο αυτό. Δηλαδή, είχα κανονίσει να παίξουμε λίγο Lone Hill, λίγο Mob Deep, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, και τώρα έχουμε κάνει ένα potpourri ό,τι να είναι, του τύπου το επόμενο τραγούδι είναι Suicide Boys. Που δεν. Όχι ακριβώς δεν ταιριάζει το περιεχόμενο της εκπομπής μου, ταιριάζει μια χαρά, αλλά δεν είναι σύνηθες τώρα τελευταία. Και παιδιά, θυμήθηκα, δεν ξέρω πώς το έχετε δει, μια. Εγώ και ο Σνίκ, παιδιά, με το Imo Rap του 2010, είχα δει κάποτε. Βασικά μου είχε πετάξει, δεν το ψάξα μόνη μου. Σε μια συνέντευξη με τον Σολμάιστερ που έλεγε: Εγώ και ο Σνίκ, ο κόσμος ξεχνάει ότι μοιράζομαστε μια κοινή αγάπη για την Imo Rap του 2000. Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε και να μιλάμε για τραγούδια και μπάντες που δεν θυμάται ο ίδιος ο κιθαρίστας ή ο μπασίστας ότι έπαιζε εκεί. Νιώθω λίγο Σνίκ σήμερα.
1: Δεν ξέρω τι λες για το Σνίκ και το Σολμάιστερ, αλλά εμένα μου λείπει η εποχή Σνίκ υπό. Κανονικά. Τότε που ακόμα ήταν relevant το slogan, πριν τον κάνει diss light.
0: Τότε. Πότε σταμάτησε να είναι relevant, πιστεύεις, ο slogan? 18-19.
1: Μετά το κατάπινε αργά του light. Απλά το κατέστρεψε στην καριέρα γιατί τον έστειλε πίσω για ελιές στην Καλαμάτα.
0: Και οδηγάει πατίνι. Από την Καλαμάτα εννοώ, μπρο.
1: Ναι. Και οδηγάει πατίνι. Στην Καλαμάτα. Κυριολεκτικά.
0: Για τα raps του κι αυτός. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Συνεχίζουμε λίγο στους Suicide Boys πριν πέσει το σήμα.
2: A self-confessed serial killer talks exclusively to Channel 9. John Hughes admits killing a truck driver along I-29 in October of 2008, but he told me he has murdered many more people. And tonight, we take you inside the mind of a serial killer.
3: I don't think like most people. Never have. I have racing thoughts. It's been that way since I was a kid. Constantly. It doesn't matter if I'm asleep. Anyway, constantly thinking.
4: You did good, son.

Είστε συντονισμένοι στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Είμαι η Μαρίνα Σπαθούλα και αυτό είναι το προκαλώντα του MCs. Πριν λίγο λοιπόν μιλήσαμε για το Off the Hoop και για το μεγάλο όνομα τη χρονιά, μέχρι στιγμή τουλάχιστον για τον Σκέπτα. Και σκέφτηκα να συνεχίσουμε έτσι με Σκέπτα και Jay Haas με το What Do You Mean.

0: Και επιστρέψαμε στον αέρα του Radio Pantheon. Είμαι η Μαρίνα Σπαθούλα και...
1: Παναγιώτης Μπαμπανιώτης.
0: Και έτσι πριν μιλάγαμε λίγο για τον Sneak και το Emo Rap και μας ήρθε έτσι μια ιδέα ενώπιση για το καινούργιο δίσκο του Light. Να μιλήσουμε για τα ελληνικά rap battles.
1: Παρένθεση, πρωτού μιλήσουμε από αυτά, γνώμη μου, Ρώμεο 2, τρομερός δίσκος.
0: Για τον Light.
1: Τρομερός δίσκος για καλοκαίρι.
0: Ρε φίλε, ο Light δεν έχει μια παράδοση στα καλά, για το είδος του summer album, θεωρείς.
1: Δεν θα έλεγα ότι έχει παράδοση, θα έλεγα ότι είναι πολύ
0: πιθυνό. Θυμάσαι κάποιο καλοκαίρι που να μην έχει βγάλει κάτι που να ακούγεται παντού. Αλλά είναι και ο Light, θα μου πεις.
1: Τώρα...
0: Τα τελευταία χρόνια, θυμάσαι ένα καλοκαίρι που να μην παίζει κάτι...
1: Δεν θυμάμαι καλοκαίρι που να μην παίζει Light, αλλά ούτε θυμάμαι τέτοια κομμάτια. Γιατί
0: ναι, ούτε
1: είναι
0: εγώ. Είναι λίγο και... Λοιπόν, hot take, είναι λίγο fast fashion μουσική.
1: Είναι, αλλά γνώμη μου πάντα, ο Light είναι σαν το παλιό καλό κρασί. Το ακούς στο release, το συχαίνεσαι και θα επιστρέψεις μετά από 1-2 χρόνια σε αυτό. Τι θα πεις?
0: Ήταν κλασικό
1: αυτό. Τι είναι αυτό, τι κομματάρα.
0: Εσύ, πιο παλιά, θεωρώ ότι ήταν όλα λίγο πιο αυθεντικά πλέον, που έχει, δηλαδή, οριοθετώ το πιο αυθεντικό, ας πούμε, rap σε αυτές τις... σε αυτούς τους κύκλους τύπου Light, Sneak κτλ. Δεν τους διαχωρίζω, όλοι οι rap κάνουν, ωραία, έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα. Αλλά κατάλαβες που έγινε τη διαφορά. Γύρω στο 2020, από εκεί και πέρα, που βγήκαν όλοι, που η ελληνική, ας πούμε, trap, που δεν είναι trap, τα πάντα όλα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι.
1: Τα συγκαταλέγουμε όλα στην trap.
0: Ναι, κάπως για να καταλαβαίνουμε τι συζητάμε.
1: Κάνουν ελάχιστη.
0: Ναι, αυτό. Βγήκαν όλοι και έγινε ένα τεράστιο μπαμ. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω χάνονται. Δηλαδή θα βγει ένα τραγούδι, θα ακουστεί το πολύ 2 μήνες και μετά δεν θα. Ενώ μπορεί να είναι πραγματικά καλό. Δεν ξέρω. Νιώθω ότι. Και... έχει γίνει λίγο αυτό. Fast fashion music. Εν πάση περιπτώσει, σου ήρθε να ερωτευτείς. Το ζητούσαμε πριν, μου λες, άκουσα ένα δίσκο του Light και θέλω να ερωτευτώ αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι, ρε φίλε. Είναι δίσκος που μου προκαλεί χαρμόσυνα στο αίσθημα.
0: Θέλω... Δεν έχω ακούσει να τον ακούσω όλοι.
1: Θέλω να ερωτευτώ. Δηλαδή,
0: όποιος το vibe που μου βγάζει.
1: Το vibe που μου βγάζει αυτό ο δίσκος είναι δηλαδή. Τα ακούω στο ηχείο στο αμάξι, ένα χέρι απ' έξω όσο οδηγάω. Ναι. Μην το κάνετε, δεν το συνιστώ. Και τα δύο χέρια στο τιμόνι, αλλά να με βαράει το αεράκι και να πηγαίνω. Τώρα 7:30-8 ναι. Η ώρα, τέλη Ιουλίου.
0: Γνώμη για γλυκούλι light, ο ερωτιάρι light.
1: Όπως είπε ο Sneak, γίναμε πατέρες.
0: Γίναμε πατέρες.
1: Μίλησε καλά για το παιδί μου.
0: Και τώρα που είπαμε αυτό. Και αναφερθήκαμε λίγο έτσι στο beef Sneak και Light που προέκυψε τελείως απρόσμενα σημερινή κουβέντα μας. Έτσι, μιλούσαμε για τα παλιά ελληνικά rap battles και γενικά για το beef που παίζει. Λοιπόν, έχει πάψει να είναι ποιοτικό και παραγωγικό. Παλιότερα θα βριζόντουσαν στα μικρόφωνα, ρε φίλε, δεν θα βριζόντουσαν στα stories, θα βγαίνανε κομματάρι. Δηλαδή, ποιο είναι το τελευταίο καλό ελληνικό rap battle που θυμάσαι? Δηλαδή, εγώ το μόνο. Τα τελευταία χρόνια πούμε, που θυμάμαι να βγήκαν ωραία τραγούδια ήταν η Μιούν Ηγεμόνα.
1: Η Μιούν Ηγεμόνα και Μέντε με Sneak που είχαν βγάλει κομματάρε.
0: Μέντε με Hawk δεν ήταν.
1: Όχι. Ο Hawk με το Μέντε τα καλά τα πάνε. Μέντε με Sneak 2-11 που είχε βγάλει ο Sneak.
0: Να μα πει η ζωή που είναι στο chat που ξέρετε έχει μια δυναμία στο Μέντε. Εδώ η φίλη μου η ζωή.
1: Αλλά διαχρονικά δεν είχαμε ποτέ καλά τρόμερα μπιφ στην Ελλάδα από την άποψη κομματιών.
0: Ναι. Δεν αλλά πάντα γινόταν ντόρος.
1: Γινόταν
0: ντόρος. Πιο παλιά ήρθαμε καλά.
1: Σε story και τέτοια γίνεται τώρα ντόρος. Πιο παλιά είχαμε, αλλά δεν είχαμε όπως στην Αμερική.
0: Πλέον νιώθω ότι είναι και PR. Είναι πολύ επιτυδευμένο, θεωρώ.
1: Είναι καθαρά PR και είναι διαφήμιση. Γιατί δεν υπάρχει κακή διαφήμιση. Διαφήμιση είναι διαφήμιση. Οπότε.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κακή διαφήμιση.
1: Υπάρχει κακή διαφήμιση, αλλά στην προκειμένη περίπτωση.
0: Δεν του ενδιαφέρει την τρελά. Είναι αυτό. Το θέμα είναι σε ενδιαφέρει λίγο η ποιότητα του κοινού σου. Θα μου πεις, είναι
1: business.
0: Όλα καταλήγουν, ναι, είναι business και όλα νομίζω ότι καταλήγουν σε αυτό που έλεγα πριν, ότι είναι μια κάπως ευρείας κατανάλωσης μουσική που μπορεί να είναι ναι, μεν καλή κάποιες φορές, αλλά δεν θα. Δεν ξέρω, το άτομο αυτό. Και δεν μιλάω, ρε παιδί μου, συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή για Light ή Sneak, ας πούμε, που τους έχω αναφέρει. Γενικά, για αυτού του είδους τα ονόματα. Οκ, okay, τι θα βγάλω να παίξει στα clubs να με καλέσουν να γίνει ντόρος. Άρε! Ρίκ τα φλάιλο. Ρε φίλε,
1: ο μάγειρας και ο πρόσκοπος.
0: Τα πρόσκοπος δεν μπορεί να συμβλάψει.
1: Ούτε ο φλάιλο μάγειρας σε ζων
0: ζάκινθο. Ρε εσύ, όχι θα σου πω, και οι δύο για αυτό που κάνουμε, respect. Κάποια του Ρίκ τα που είναι πιο ντριλόμπιτα.
1: Ο Ρίκ τα κάνει το καλύτερο ντριλ στην Ελλάδα.
0: Κάνει πολύ καλό, ναι. Εντάξει, σωστά.
1: Κοίτα, είναι, είναι η αδυναμία μου ρίκτα, όπως και ο, είναι και οι δύο αδυναμίες μου.
0: Είναι ο καθένας για το χώρο του, θεωρώ. Δηλαδή, δεν γίνεται να πας κλαμπ και να μην ακούσεις fly low.
1: Όχι μόνο κλαμπ. Δεν γίνεται, δεν νοείται να είσαι στα μάξι, να κάνεις βόλτα βράδυ και να με παρέα τώρα. Τώρα να λέτε βλακίες, να περνάτε καλά, ξέρω εγώ να γελάτε και να μην μπει κάποιος, θα βάλουμε fly low και να μην βάλετε fly low και όλοι να τραγουδάτε το King Low.
0: Okay, ναι.
1: Του fly low. Ή η Ρίκτα, το Ernest & Brad και πάρα πολλά.
0: Δεν ξέρω, νιώθω ότι μου λείπει η χρυσή εποχή της, σε τεράστια εισαγωγικά trap, για να καταλαβαίνουμε λίγο τι λέμε.
1: Μου λείπει η καραντίνα.
0: Της, που ήταν. Πότε είχε βγει το. Τι συζητάω, δεν ξέρω, δεν έχω συνηθίσει να συζητάω για αυτό το είδος. Δηλαδή μου στην εκπομπή μου λέει ένα fan έτσι, experience. Έτσι μοναδικό.
1: Το Spike, το drill το έκανε μέσω καραντίνας.
0: Ναι, 21 με 23.
1: 19 με 23 περισσότερο. Γιατί
0: 19 είχαμε τόσο drill το 19.
1: Στην Ελλάδα, όχι, αλλά τότε ξεκίνησε περισσότερο. Περισσότερο στην Αγγλία.
0: Οπότε... Εγώ θυμάμαι από 21. Δηλαδή όταν σκάσανε κάτι ονόματα του τύπου, πότε βγήκε ο Ρίκτο Φλέιλο, Μπόση και καλά τώρα.
1: 20-21 εκεί πέρα. Καραντίνα. Δηλαδή ο Μπόση είχαν βγει και τελείως καραντίνα.
0: Ναι.
1: Ναι. Με το 6M.
2: Κάποια κόκκινα.
0: Ναι, ας πούμε, ποιος θα ακούσει αυτό το τραγούδι τώρα. Από επιλογή.
1: Από επιλογή κανένας. Από Σάφλ, πολύ.
0: Πολύ, ναι. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ελπίζω κανένας, γιατί δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Θετικά vibes γενικά. Δεν λέμε τίποτα κακό για κανέναν. Αν και εντάξει είναι. Καλά, ακόμα και τώρα πολύ είναι προβληματικό.
1: Δεν το λέω για κακό. Το λέω ότι είναι πολύ ξεπερασμένο. Πλέον.
0: Όχι, είναι,
1: έχει πάρει
0: πολύ καλά. Ναι, αλλά για ποιο λόγο στη μουσική να δεχόμαστε ότι κάτι είναι ξεπερασμένο? Δηλαδή δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Η μουσική θα πρέπει να είναι διαχρονική, θεωρώ. Ρε φίλε, κοίτα.
1: Θα έπρεπε να είναι, αλλά όταν ένα κομμάτι, παύλα τραγούδι ή άλμπουμ επίσης, δίσκος, δεν είναι διαχρονικός, δεν έχει κάποια διαχρονική αξία.
0: Να.
1: Απλά κάνει τον κύκλο του ένα-δύο μήνες και τέλος. Ξεχνιέται στο ράφι.
0: Δεν είναι λίγο σαν αυτό. Δεν ξέρω, στο δικό μου το μυαλό. Ίσως μου φαίνονται όλα λίγο πιο ρομαντικά. Θα ήθελα, ας πούμε. Το παρατηρώ πολύ σε αυτό το είδος μουσική. Καλά και στην pop. Αλλά η pop είναι λίγο κάπως έτσι, θεωρώ.
1: Πιο fast fashion.
0: Ναι, σίγουρα. Γιατί είναι και. Έχει... Το κοινό είναι άλλο. Είναι όλοι το κοινό. Δηλαδή, όπου και να πας, θα είναι το πρώτο που θα. Θα είναι η πρώτη επιλογή να παίξει pop. Α, η pop. Είναι το πιο safe.
1: Ναι, αλλά.
0: Αλλά ας πούμε, θεωρώ στη rock μουσική υπάρχουν κλασικά πράγματα. Στα έντεχνα υπάρχουν κάποια κλασικά. Στη ράπ δεν υπάρχουν κάποια κλασικά. Αλλά γιατί να δεχόμαστε αυτό το fast?
1: Γιατί πλέον οι καλλιτέχνες. Όχι συγκεκριμένα.
0: Πέφτει
1: πολύ,
0: χρήμα. Πέφτει είναι, χρήμα πολύ.
1: Είναι το business side of things. Και απλά προτιμάνε να βγάλουν ένα κομμάτι ανά δύο εβδομάδες, ανά ένα μήνα. Απλά για να κάνουν νούμερα, να βγάλουν το μεροκάματο.
0: Ναι.
1: Να το θέσω έτσι. Από το να ρίξουν κόπο. Να βγάλουν κάτι το οποίο θα είναι κλασικό, θα μείνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή...
0: Ωραία. Θεωρώ ότι επειδή ακόμα δεν έχουμε πάρα πολύ ώρα, να μείνει η κουβέντα λίγο εδώ. Να θυμίσουμε ότι αύριο έχουμε και το live του κατόχου στο Γκάζι, στην Τεχνόπολη. Εγώ προσωπικά θα είμαι εκεί. Ελπίζω σε κάποιον από τις πιλάτες να τσιρίζω. Θα δούμε. Θα το κανονίσουμε.
1: Μέση μου πονάει. Η μέση μου πονάει από τώρα.
0: Βολταρέν. Και σε αφήνουμε λίγο εδώ προς το παρόν να συνεχίσουμε με το νέο single του Κάτοχου, ένα track ακόμα πριν το live, με το Βεντάλια.

Βαράνε το σώμα μου, το αν έχει ακόμα. Πως θέλεις να αλλάξω θεματολογία. Έχει μπλοκάρει ένα μήνα κοντά το μυαλό μου. Όμως τώρα που αισθάνομαι οικεία, έκατσα κάτω να γράψω για μένα. Βραχνιάζει φωνή με το που ξεκινήσω. Αρρωστοφόβικοι φίλοι συμπάσχουν, γιατί ξέρουν πώς θα το υπεραναλύσω. Βάλε το αντιανεμικό σου για βόλτα. Ξέρω καλά να το ζω χωρίς φως. Θέλω να γύρισω πίσω το χρόνο για να ξαναζήσω τα λάθη μου αλλιώς. Τι κι άμα τίποτα δεν μετανιώνω, είναι ο χρόνος γιατρός. Σκέφτομαι ανελιπώς. Κάθε μου live για το κρου τελικός. Τέλειωσε ανάσα, βγαλά με φιάλες. Όχι του οξυγόνου, αλλά τις άλλες. Τόρος μικρός. Άμα δεν έχεις νιώσει τις ζαλάδες όταν γράφεις ράπεις ακόμα μικρός. Εμένα μου έχει σώσει τη ζωή. Εμένα τώρα...

0: Είστε συντονισμένοι στο Radio Pantheon. Είμαι η Μαρίνα Σπαθούλα και ο
1: Παναγιώτης Μπαμπανιώτης.
0: Και αυτό ήταν άλλο ένα προκαλώντας τους MC. Σας καληνυχτίζουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη στις 11. Καληνύχτα.

Relax yourself, girl, be set to air.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: Η ερημιά μου από το παράθυρο γυρίζει.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.